0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti Siro bisibibilil Bisililiti Siro bilisibiti Ay, siya ka na!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια. The wine may have loose.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Κανέναν ο Καχαρίας πέρα από τις ταινίες του Χόλιγουντ. Ενώ πάρα πολλά άλλα.
1: Προφανώς αυτό το ψάρι βρίσκεται σε άμυνα, βγαίνει στα ρηχά, βλέπει τους ανθρώπους, φοβάται και προσπαθεί να αμυνθεί. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος.
0: Όχι, όχι, βλέπαμε. Όλη αυτή η ιστορία της παραλίας δημιουργείται από τις τροφές. Από το να ρίχνουμε τροφές στη θάλασσα ή πολύ απλά να το πούμε να ταΐζουν τα ψαράκια. Αυτό θα το δείτε σε κάθε παραλία που θα πάτε, θεωρείται κάτι αστείο. Πιθανόν
1: τα ψωμάκια που ρίχνουμε στο λιμάνι και σε αυτά, έτσι.
0: Δεν είναι αυτό ακριβώς. Διότι έρκει τα ψάρια αρχίζουν και αναζητούν τροφή ανταγωνιστικά μεταξύ τους και καταλαβαίνετε ότι ό,τι δει περίεργο πιθανόν και να το δαγκώσει. Αλλά δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάθει κάποιος κάτι πέρα από.
1: Από ένα δάγκωμα. Ναι, πόσο μεγάλο είναι το ψάρι και πόσο αυτό θα σε δαγκώσει και όλα αυτά. Λέτε. Αλλά δεν θα σου μεταφέρει κάτι τοξικό δηλητήριο κτλ. Κτλ.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα. Γιατί είδα και κάτι ειδικές οδηγίες για. Τέλος πάντων.
0: Είδα και αυτό το Ερυθρό Σταυρό, πραγματικά παντελώς απαράδεκτο και ανεύθυνο. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ερυθρό Σταυρό να κάνει τεστ και λάθη και να πέφτει στην παγίδα τη. Όλες αυτές τις φασαρίες να πούμε.
1: Άρα εσείς κύριε Τσιμπίδη λέτε με φυσικό τρόπο πρέπει να σταματήσουμε την υπεραλίευση, να ενισχύσουμε αυτή την τροφική αλυσίδα με ψάρια τα οποία ο κύκλος της φύσης είναι, όπου φέρνει μια ισορροπία από μόνη της. Έτσι. Ακόμα και κυνηγοί τώρα να βγούνε με τόσα εκατομμύρια αυγά που βγάζουν αυτά τα ψάρια.
0: Αστεία πράγματα.
1: Δεν μπορείς να κυνηγείς.
0: 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Όχι, δεν είναι μόνο φεύδρα, αλλά ακούγονται και φευδάκια στους τρίτους, ξέρετε. Έρχονται και επισκέπτες αυτή τη χώρη, μας παρακολουθάνε και άλλοι άνθρωποι. Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τελευταίο, κύριε Τσιμπίδη.
0: Είμαστε από 32 χώρες εδώ πέρα.
1: Ο χάρτης που έχετε βγάλει τώρα, οι λαγοκέφαλοι υπάρχουν σε όλες τις περιοχές, έχουν φτάσει σε όλες τις ακτές της χώρας μας.
0: Όχι, κοιτάξτε να είτε.
1: Μέχρι πού είναι δηλαδή χοντρικά, να πούμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, πού υπάρχουν οι περισσότεροι πληθυσμοί τους και πού τέλος πάντων μπορείς να τους συναντήσεις κιόλας αραιότερα.
0: Καταρχήν να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια. Να πούμε ότι πέρσι ήταν πολύ περισσότεροι και πέρσι πολύ ήταν αναλογικά και φέτος τα ίδια νούμερα είναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι καταρχήν.
1: Ναι, δεν έχει αυξηθεί δηλαδή.
0: Το βλέπουμε να κάνει διακυμάνσεις γιατί είναι ακριβώς αυτό που σας είπα. Δεν κολυμπάνε λαγοκέφαλοι από την Κρήτη για να πάνε στη Ρόδο και από τη Ρόδο στην Κυκλάδες. Κυκλοφοράνε τα αυγά τους λοιπόν. Και κυκλοφοράνε στο φάσμα του πλανκτών, δηλαδή ελευθερώνονται χιλιάδες, εκατομμύρια αυγά, κολυμπάνε κτλ. Άρα φτάνει σε μια περιοχή, μπορεί τη μία φορά να είναι, τη μία χρονιά να είναι έτσι, την άλλη να είναι διαφορετικά. Γι' αυτό βλέπουμε και αυξομοιώσεις. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη έχουμε τη μεγαλύτερη υπεραλίευση. Νότια έχουμε καταστροφική αλίευση πλέον. Δεν υπάρχει υπεραλίευση. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Άρα κάθε είδος που περνάει από την περιοχή εγκαθίσταται πιο γρήγορα.
1: Και κυριαρχεί την περιοχή. Άρα εκεί νότια της Κρήτης και μετά σποροδικά μπορούν να φτάσουν στις Κυκλάδες.
0: Ανεβαίνει στις Κυκλάδες, το οποίο έχει κάνει μεγάλες αυξομοιώσεις. Κάποια στιγμή το είδαμε πραγματικά να αυξάνεται σε κάποιες περιοχές, ακριβώς γιατί υπήρχε μεγάλη έλλειψη από τα αυγά του συγκεκριμένου ψαριού. Μετά βλέπαμε να μειώνεται. Πάλι στα Δωδεκάνησα είδαμε τις προηγούμενες μέρες

0: Αυτό και νομίζω ότι καλά θα περάσει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιμπίδη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έτσι για να έχουμε μια διάσταση να ξέρουμε τι συμβαίνει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make Wish Ελλάδος, και με απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα, προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται κοντά μας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα, τι κάνετε?
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε Τσουκαλά, ο κύριος Χιακαντάρης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικά κόμματα, έχουν κλείσει τον κύκλο τους και ότι πρέπει να αυτοδιαλυθούν.
7: Νομίζω ότι είναι ανιστόρετες αυτές οι δηλώσεις. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Δείχνουν την επιθετικότητα που έχει το νέο κόμμα σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα προοδευτικά, και ότι στην ουσία δεν επιλέγει τόσο πολύ τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά τη νοιάζει μόνο και μόνο το ζήτημα τη δεύτερη θέση, στοχοποιώντας άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. σε σχέση μάλιστα με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι

0: μεγαλύτερο μέρος των στελεχών που έχουν ήδη πάει στο κόμμα Ελλάς. Το να έχουν πάει κάποια στελέχη νοσηφία σε ένα νέο κόμμα και να εκτείνουν το προηγούμενο κόμμα τους.
1: Πάντως παρακολουθούμε αυτή την επιθετικότητα που λέτε ουσιαστικά. Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο διάλυσης των κομμάτων για να έχει χώρο το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν, αλλά είναι ένα κόμμα προσωποπαγές, όπως αντιλαμβάνεστε, που δεν έχει κάποια όρια δημοκρατικού ελέγχου εντός του κόμματος. Προφανώς η λογική αυτή τη στιγμή είναι του πώς θα μπορέσω μέσα από τη στοχοποίηση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να τα αντικαταστήσω.
1: Άρα,
0: και να περιμένω όποτε δεήσει ο κύριος Μητσοτάκης να φύγει.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε ένα άλλο σχέδιο, εμείς θέλουμε να φύγει αύριο.
1: Εντάξει,
0: ο Μητσοτάκης, αλλά είμαστε ένα κόμμα και με στελέχη και με πρόγραμμα και με σχέδιο.
1: Εδώ όμως το ερώτημα που τίθεται είναι, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συνομιλεί με το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα όταν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι εκπρόσωποι του λένε ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, υπάρχει μια βάση συνεννόησης, μπορείτε να συνεργαστείτε εσείς με αυτό το κόμμα?
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι, γιατί υπάρχουν τι λέτε για συνεργασία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα, έχουμε στόχο να είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Όχι, εννοώ μετά, και μετά τις εκλογές. Εντάξει, μέχρι τις εκλογές.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα το πρόγραμμά τους.
1: Ναι, αλλά επί της αρχής, ένα κόμμα που θέλει να σε εξοντώσει και στο παρελθόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κορφορέας.
0: Λέει και ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να συνεργαστεί ούτε με εκλογικά.
1: Άρα γιατί τσακώνετε τα στελέχη σας για το αμάτιο του Τσίπρα?
0: Μα για αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο. Δεν μιλάμε τώρα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κι εσείς τώρα τα περιστατικά με την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Δούκα, τις απόψεις και όλα αυτά. Και τροφοδοτούν όλη αυτή την κουβέντα.
0: Εγώ νομίζω ότι είχε κάνει ο Δούκας μια δήλωση στο παρελθόν, νομίζω ότι την είχε μεταβάλει. Εκτιμώ ότι δεσμεύονται όλοι και έτσι πρέπει από τις αποφάσεις του συνεδρίου, οι οποίες είναι ξεκάθαρες. Αυτό είναι με εκλογική πορεία, αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με το πολιτικό μας σχέδιο και αμφίβολη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση.
1: Ναι, αλλά μέχρι πότε θα μπορούν τα στελέχη να συζητάνε με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν πρέπει να μπει ένα τέλος?
0: Δεν πρέπει να υπάρχει στη δημοσιότητα η δημοσιοποίηση των διαφορετικών οπτικών, αν υπάρχουν τα όργανα γι' αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε ομόφωνες πια αποφάσεις συνεδρίου πρόσφατες. Έχουμε ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου πρόσφατη.
1: Ναι, άμα όμως δεν
0: θεματοφύλακες.
1: Κύριε Τσουκαλά, άμα δεν σέβονται όμως και ανοίγει συνέχεια η κουβέντα, τι θα γίνει δηλαδή? Θα γίνεται αυτό το
0: δεν
1: συνέχεια?
0: Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Προφανώς.
1: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, κάτι τελευταίο σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Γιατί διάβασα την πρόταση του κόμματος κύριου Τσίπρα για μια οριστική λύση για τα κόκκινα δάνεια με δημιουργία ενός φορέα και να μπουν κάποια κριτήρια. Πώς την είδατε αυτή την πρόταση?
0: Πράγματι δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, κυρίως γιατί στο δημοσίευμα αναφέρεται και παραπέμπει.
1: Η εφημερίδα των συνταχτών το είχε.
0: Ναι, του Προέδρου του κόμματος, ότι θέλουν να βρουν μια win-win διαδικασία δανειοληπτών και fans. Πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει και γιατί θεωρούν ότι το βασικό στοιχείο είναι να καλύψουμε την κερδοφορία των επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν τα fans. Όποιος γνωρίζει, έχουν βάλει τεράστια υπερκέρδη στους ισολογισμούς για να κερδίσουν, τα οποία προϋπολογίζουν να τα πάρουν από πληστηριασμούς. Άρα όποιος νομίζει ότι μπορεί να βρει λύση που να συμφέρει και δανειοληπτές και fans το ίδιο, κάνει λάφος. Δεν μπορείς να είσαι και με το χωροφύλακα και το αναστεφύλακα. Εδώ υπάρχει κατά τη γνώμη μου μία συγκεκριμένη λύση. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν έχουμε ως κεντρικό πυλώνα το πώς θα διατηρήσουμε τα κέρδη των φανς. Αυτό είναι που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν περίμενα από ένα κόμμα της αριστεράς να έχει παρόμοια θέση. Δεύτερον, όπως το διάβασα το πρόγραμμα, τι λέει, θα αφορά, λέει, 12.000 οικοκυριά.
1: Τα ευάλωτα αυτά.
0: Ναι, με κριτήρια ισοδηματικά και περιουσιακά. Ποια θα είναι αυτά? Και τρίτον, λέει, θα περάσουν τα ακίνητα που είναι δεσμευμένα από τα φανς. Θα περάσουν στο νέο φορέα μετά από συμφωνία με τα φανς.
1: Θα τα αγοράσει δηλαδή ο φορέας?
0: Ναι. Τα φανς, για ποιο λόγο να πάνε να δώσουν το ακίνητο αν είναι να μην πάρουν τα κέρδη που έχουν προϋπολογίσει? Σήμερα τα φανς μπορούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμό, να ορίσουν εκείνα την τιμή πρώτης προσφοράς, να το χτυπήσουν οι ίδιοι, άρα να κερδίσουν και από αυτό. Αυτό, όπως αναφέρεται, γιατί λέει ξεκάθαρα, το δημοσίευμα ξαναλέω, ότι η διαδικασία της αγοραπολισίας του χαρτοφυλακίου θα γίνει σε μη υποχρεωτική βάση. Μα αυτά κάνει και η κυβέρνηση. και η κυβέρνηση επειδή τα κάνει μη υποχρεωτικά γι' αυτό αποτυγχάνουν. Εμείς λέμε κάτι απλό και περιμέναμε να συμφωνεί ένα κόμμα της αριστεράς. Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869. Δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών πριν ένα δάνειο πουληθεί να είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν, όχι προαιρετικά, τον δανειολήπτη πώς θα το πουλάνε για να το αγοράσει σε παρόμοια τιμή. Περιορισμός ευθύνης του εγγυητή, υποχρεωτικός εξοδικαστικός μηχανισμός για όλους τους επιστωτές, οι νέες στα fans και τους servicers, ακόμα και με απώλεια τόκων υπερημερίας ή ακυρότητα αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν ενώ υπάρχουν διαπραγματεύσεις, προχωρούν σε έκδοση διαταγών πληρωμής και μέτρα τέτοια τα οποία θα έχουν καθαρό πρόσημο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον πόντιο πιλάτο. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικές σαν αυτή την οποία είπε ο κ. Τερακάκης προχθές. Χρυσή τομή. Χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίαση έτσι δεν υπάρχει. Όπως έτσι, διαβάζοντας και το θέμα του πρόγραμμα του κόμματος Ελλάς, δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ των ακραίων και αυτοσκοπικών συμφερόντων των φανς και των δίκαιων συμφερόντων των δανειοληπτών.
1: Κύριε Τσουκαλά.
0: Εμείς παίρνουμε καθαρή θέση.
1: Κύριε Τσουκαλά.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 50. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή συμφώνησαν στη διάρκεια της νύχτας οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην Ελβετία. Η ανακοίνωση έγινε τα ξημερώματα από τις χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ. Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Για σημαντική πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε πλοιάριο εντός του ναυπηγείου στη Σαλαμίνα, επί τόπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αντιμετωπίζει πολύ βαρύ κατηγορητήριο που φέρει ποινή μέχρι και ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Τραγωδία το πρωί στην Ημαθία. Άντρας ανασύρθηκε νεκρός μέσα από γιο ταχύ αυτοκίνητο που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ένα συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Σε βάρος της νεαρής γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Εκνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους. Από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, ξεκινούν οι έλεγχοι. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα τη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, αύριο τα γαλλικά, την Τετάρτη τα ιταλικά και την Πέμπτη τα ισπανικά. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες θα διεξάγονται μέχρι και την Παρασκευή. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένοπλη επίθεση το πρωί σε λύκειο στις Φιλιππίνες. Τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους, ακόμη 5 τραυματίστηκαν. Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε Οδυσσό και Ζαπορίζια σκότωσαν 2 ανθρώπους σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ρωσικού με επανδρωμένο αεροσκάφους που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης. Το πλοίο είχε 9 μέλη πληρώματος, υπήκοοι Αιγύπτου, Τουρκίας και Ινδίας, νεκρός είναι ο Αιγύπτιος μάγειρας. Για πολυήμερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Πρόκειται για το δεύτερο καύσωνα που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ανακοίνωσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης, εκτιμούν στενοί συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ. Η εφημερίδα Guardian μετέδωσε χθες βράδυ ότι ο Στάρμερ θα παρουσιάσει τις προθέσεις του με δήλωση έξω από την Downing Street σήμερα το πρωί. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Ακούτε Α989. Εδώ θα είναι η Αθηναίς Νέγκα μέχρι τις 11, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορεί για να σας φτιάξει τη διάθεση. Και αν σας ενημερώσουμε, καλό θα είναι και αυτό. Να πω ότι ο Τάκης Χατζής έχει μία υποχρέωση σήμερα. Μπορεί και να προλάβει να είναι μαζί μας στη συνέχεια. Όλα αυτά είναι, ξέρετε, εξαρτώνται από την κίνηση και όχι μόνο. Μιλώντας για κίνηση, δεν έχω καταλάβει καθόλου τι γίνεται στα στενά του Ορμού. Έχουμε, δεν έχουμε πόλεμο, θα συνεχίσουμε να έχουμε. Οπότε, επειδή δεν καταλαβαίνω εγώ, πήραμε τηλέφωνο τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον πάρα πολύ γνωστό, εξαιρετικά γνωστό καθηγητή διεθνολόγο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Φταίμε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε και βάζω τον πληθυντικό, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι η μόνη.
1: Εδώ δεν καταλαβαίνουμε εμείς χωρίς καμία έπαρση, μη με παρεξηγείτε, δεν θεωρώ τον εαυτό μου πιο σπουδαίο από εσάς, αλλά εν διάθεση περιπτώσει άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε χρόνια με τα διεθνή προσπαθούμε να καταλάβουμε τελικά που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε καταλάβει? Έχουμε καταλάβει ότι έγινε μια συμφωνία η οποία μάλλον είναι κακή για το Ισραήλ και μη αποδεχτεί εύκολα στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Στην πορεία μάλλον το συνειδητοποίησε ο κύριος Τραμπ και τώρα προσπαθεί να αντιστρέψει κάπως τα πράγματα, όταν οι Ιρανοί φυσικά προσπαθούν να κατοχυρώσουν αυτά που συζητούν.
0: Επειδή ξεκινήσατε από εκεί, να σας ρωτήσω. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι αυτό δεν αρέσει τον Νετανιάχου.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Οπότε θα προσπαθήσει να τον ξανασύρει τον Τραμπ εκεί που ήτανε.
1: Το Ισραήλ έχει απολύτως ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο εάν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει να αποτελεί κίνδυνο κατά τη δική της αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μία βασική προϋπόθεση εφαρμογής της συμφωνίας για τους Ιρανούς δεν ισχύει. Και γι' αυτό από χθες οι Ιρανοί απειλούν, έχουν ανακοινώσει ότι ξανακλίνουν τα στενά, τα οποία μάλλον παραμένουν ανοιχτά. Όμως επικρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθη αυτός ο κίνδυνος.
0: Ναι.
1: Με τους Αμερικανούς να λένε θα βάλουμε εμείς πρώτη διόδια. Είναι λοιπόν
0: αυτό
1: εμφανές.
0: Πώς γίνεται, πώς μπορεί να επιβάλλεις διόδια σε μια περιοχή με την οποία δεν έχεις καμία σχέση?
1: Ναυτικό αποκλεισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Η λογική των Αμερικανών είναι ότι όσο είναι κλειστά τα στενά υποφέρουμε εμείς, αλλά υποφέρει και η Ιρανική οικονομία. Η πραγματικότητα είναι ότι θα έχουμε χρόνο μπροστά μας, είναι εμφανές ότι χρειάζεται πολύς χρόνος και επίσης θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να δούμε την τιμή του πετρελαίου να έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα.
0: Αυτό για το ότι...
1: Υπήρχε μια εφορία την Παρασκευή ότι κάπως τελειώσαμε με αυτή την περιπέτεια τουλάχιστον τη τιμή του πετρελαίου, μάλλον έχουμε δρόμο και εκεί μπροστά μας.
0: Ωραία, σκαμπανεβάσματα είπατε, δεν είπατε άνοδο, οπότε εγώ μένω με τα σκαμπανεβάσματα. Ωραία, υπάρχει αυτό το που ακούσαμε για τις 60 ημέρες, 60 ημέρες εφαρμογής του σχεδίου. Εσείς το εμπιστεύεστε αυτό, ότι τα πράγματα είναι κάπως ασταθή τώρα, γιατί θα διανύσουμε 2 μήνες ολόκληρους, όπου σιγά σιγά η ένταση θα μειώνεται?
1: Αρχικά να πούμε ότι δεν έχουμε μία συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα πλαίσιο συζήτησης 60 ημερών. Μακάρι να μπορέσουν οι δύο πλευρές να συμβιβάσουν τις δυσκολίες. Εγώ βλέπω πολλά προβλήματα, κυρίως το τι θα γίνει με τον πλουτισμένο ουράνιο. Είναι εμφανές ότι αν το πλουτισμένο ουράνιο δεν φύγει από το Ιράν, το Ισραήλ πολύ δύσκολα θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία. Με έναν Νετανιάχου που οδεύει μέχρι τον Οκτώβριο σε εκλογές. Είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρος. Εάν χρειαστεί πιθανά να δοθεί παράταση, ας κρατήσουμε μόνο 2 πράγματα. Το ένα που μας ανησυχεί πολύ είναι ότι οι Ιρανοί στη συμφωνία έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα έχουν τέλη διέλευση ασθενά τορμούς για τις 60 αυτές μέρες.
0: Okay.
1: Το δεύτερο, έχουμε προηγούμενα στην περιοχή, να θυμηθούμε το περίφημο σχέδιο Τραμπ 20 σημείων για τη λωρίδα της Γάζας. Στον αφοπλισμό της Χαμάς, που είναι μόλις το 2ο ή 3ο στάδιο, αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει πόσοι μήνες και δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Που η Χαμάς στην πραγματικότητα έχει δεχτεί πολύ ισχυρό πλήγμα από το Ισραήλ, ή το Ιράν παραμένει πολύ πιο ισχυρό από τη Χαμάς αυτή τη στιγμή, άρα και πιο ισχυρό στη διαπραγμάτευση. Έτσι. Θα έχουμε μπροστά μας μέρες, εβδομάδες, μπορώ να πω, με αρκετές δυσκολίες.
0: Άρα αυτό που υπέγραψε ο Τραμπ και το είδαμε όλοι και είδαμε την εικόνα στις Βερσαλλίες, είπατε ότι είναι το πλαίσιο της συζήτησης.
1: Ναι, δεν έχουμε κάποια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Και επίσης έχουμε και μια άλλη παράμετρο. Ας ναι. πούμε ότι φτάνουμε σε μια συμφωνία σε 60 μέρες, mm-hmm. σε 54 μέρες, 56 από σήμερα. Ναι. Εάν πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία, θα πρέπει να περάσει από τον Κογκρέσο.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και αν την παρουσιάσει σαν MOU ο κύριος Τραμπ και πει δεν χρειάζομαι το Κογκρέσο, όταν πάμε για την εφαρμογή της, ειδικά προς το σχέλος της χρηματοδότησης, θα πρέπει να περάσει του Ιράν, θα πρέπει να περάσει από τον προϋπολογισμό τον Αμερικανικό. Αυτό σημαίνει Κογκρέσο, θες δεν θες. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο υπάρχει πλειοψηφία
0: και έχει διαρροές
1: τέτοιων πραγμάτων.
0: Ναι, έχει διαρροές ο Τραμπ. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε αυτή η ιστορία με το ουράνιο, έτσι. Τώρα εμείς που το παρακολουθούμε απ' έξω, το ζήτημα συνεχώς, ένα από τα ζητήματα μάλλον, είναι να σταματήσει να έχει πυρηνική δύναμη το Ιράν. Έτσι. Τους βομβαρδίσανε στην αρχή, μας διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα γιατί είχαν πληγεί όλοι οι στόχοι αυτοί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Τώρα έχουμε φτάσει στο ουράνιο. Ακούμε διάφορα τα οποία δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει αυτό το ουράνιο να διαλυθεί. Κάτι τέτοιο άκουσα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει κι εσείς. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει τρόπος ώστε να φτάσει κάποια στιγμή το Ιράν σε αυτή την κατάσταση και το πράγμα τουλάχιστον σε αυτό το τομέα να λήξει?
1: Τι μας ανησυχεί με το Ιράν? Εάν έχεις πυρηνική, αν έχεις εμπλουτισμένο ουράνιο και έχεις το οποίο θα πρέπει να έχει εμπλουτιστεί στο 90% για να μπορείς να φτιάξεις πυρηνικά όπλα και έχεις και βαλιστικούς πυράβλους. Δηλαδή μπορείς το ουράνιο αυτό να βάλεις ένα πύραυλο, μπορείς να στείλεις πυρηνικό όπλο μακριά. Να το πούμε λίγο απλά, μην με παρεξηγείτε για να γίνουμε
0: πολύ καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε.
1: Αυτή τη στιγμή το Ιράν θεωρούμε ότι έχει εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 60%.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε 80, ότι είναι δηλαδή κοντά. Τι είπαν οι Αμερικανοί, δεν θα έχεις ουράνιο, σε αφήνω όμως να έχεις βαλιστικούς πυράβλους.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ πέρα υπάρχει το εξής θέμα. Είχαμε μία αντίστοιχη συμφωνία το 2015, από την οποία αποχώρησαν οι Αμερικανοί το 2018, διότι θεωρούσαν ότι δεν τηρούσαν τις δεσμεύσεις τους οι Ιρανοί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, ερώτημα πρώτο, μπορεί το 60% ή 80 να ξαναγίνει 40 ή 30 ή 20 και να το χρησιμοποιεί το Ιράν για ενέργεια και όχι για όπλα?
0: Μπορούν οι Αμερικανοί να το ξέρουν όμως αυτό και να είναι σίγουροι.
1: Εδώ είναι το θέμα. Ναι. Εδώ είναι το θέμα. Ότι στην προηγούμενη συμφωνία είχαμε βάλει το Διεθνή Οργανισμό της Πυρηνικής Ενέργειας να τους παρακολουθεί και από ένα σημείο και μετά είπε ότι οι Ιρανοί δεν συνεργάζονται, μας κοροϊδεύουν, έχουν φτάσει στο 60-80%, άρα οδεύουν ολοταχώς μπρος πυρηνικά όπλα. Άρα τι λέει το Ισραήλ, και γι' αυτό σας είπα εισαγωγικά ότι αυτό περιμένει το Ισραήλ, αν δεν φύγει το ουράνιο από τα χέρια των Ιρανών, εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι το Ιράν μετά από λίγα χρόνια δεν θα ξαναμπεί σε μια ίδια διαδικασία και δεν θα βρεθεί με πυρηνικά όπλα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και έχει σημασία επίσης και από πού έχει πάει το ουράνιο.
0: Ναι.
1: Το 90% παράγεται σε 5 μόλις χώρες.
0: Ναι.
1: Καναδά, Καζακστάν, Αυστραλία, Ουσμπεκιστάν και Ναμίμπια, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, οπότε πώς έχει φτάσει εκεί γεωγραφικά από όλα αυτά που είπατε, Ουσμπεκιστάν?
1: Εμείς πιθανολογούμε μέσω Ρωσίας
0: ναι,
1: να έχει φτάσει στο Ιράν, πιθανά Ουσμπεκιστάν. Από το Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Δεν έχει και μεγάλη σημασία η πηγή τόσο. Σημασία έχει ότι και πράγματι αν το Ιράν το ήθελε μόνο για παραγωγή ενέργειας, ο εμπλουτισμός χρειάζεται να είναι στο 5%.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα πραγματικά δεν χρειάζεται να φτάσει στο 60, στο 80. Παρακολούθησα και μάλιστα μια συνέντευξη ενός καθηγητή του MIT, του Ted Postol, ο οποίος είπε, γιατί είναι ειδικός, εμείς δεν τα γνωρίζουμε τόσο αυτά, ότι κοιτάξτε το 5-6-3% είναι μια χαρά για να κάνεις πυρηνική ενέργεια, δεν χρειάζεται να φτάσει σε εμπλουτισμό 60% και 70% που είναι αυτή τη στιγμή, το Ιράνι 80% πόσο είναι.
0: Ναι.
1: Είναι προφανώς μια δράση για πυρηνικά όπλα.
0: Είστε αισιόδοξος, επειδή ακούμε πάρα πολλά ότι με το Ιράν και να κάνει συμφωνία υπάρχει μια οργάνωση όπου ο καθένας έχει ένα κομμάτι και εκεί είναι απόλυτος κυρίαρχος και τέλος πάντων δεν μπορείς να κάνεις μια συμφωνία με τις, πώς να το πω, με τους επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί υπάρχουν ανεξάρτητοι σε όλη τη χώρα. Εσείς είστε αισιόδοξος στο αν μπορεί να βρεθεί λύση και αν μπορεί να βρεθεί άκρη?
1: Παραμένω επιφυλακτικό, διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι στο Ιράν υπάρχει μια κουλτούρα η οποία δεν την έχουμε τόσο στη Δύση.
0: Mm.
1: Σκεφτείτε δηλαδή ότι οι άνθρωποι εκεί είναι πρόθυμοι να ζωστούν με εκρηκτικά και να κοιμήξουν σε μια πλατεία ή να αιματοκυλήσουν τον εχθρό.
0: Για να πάνε στον παράδεισο.
1: Χωρίς, Ναι, για να πάνε στον παράδεισο. Άρα η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν έχει την ίδια αίσθηση που έχει στη Δύση, την ίδια αντίληψη. Και αυτό μας τρομάζει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι υπάρχει η θρησκεία, αλλά όχι μόνο ως πίστη, αλλά υπάρχει και ως εργαλείο. Εργαλειοποιεί τη θρησκεία εκεί. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως υπάρχει μια αντίληψη τέτοια, η οποία μας τρομάζει. Mm. Δηλαδή όταν έχεις και μια τέτοια παράμετρο και δεν είναι καθαρά σφαιροντολογική η αντίληψη σε ένα κράτος, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις.
0: Ναι. Είναι άλλες οι προτεραιότητες και οι αρχές, έτσι.
1: Και επίσης υπάρχει μια λογική στο Ιράν ότι δεν πρέπει να υπάρχει κράτος του Ισραήλ. Mm. Είναι ένας στόχος ζωής πια για τους Ιρανούς.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό ότι τους έχει βάλει τους Ιρανούς σε πάρα πολλά προβλήματα αυτή η αιμονή με το Ισραήλ?
1: Ναι, βέβαια. Απ' την άλλη όμως τους τροφοδοτεί τη δυνατότητα να ασκούνε περιφερειακή πολιτική, να είναι δηλαδή ένας ισχυρός πόλος στην περιοχή, διότι με τον τρόπο αυτό, με την αντιπαλότητα του Ισραήλ, μπορεί να έχει κοντά τη Χαμάς, να έχει κοντά του δηλαδή τη Λόριδα της Γάζας, να έχει κοντά του το Ιράν τους Χούθη και να εκεί να δημιουργεί προβλήματα στο εμπόριο, να μπορεί να έχει παρέμβαση με την Χεσμπολάχ. Γενικώς μπορεί να έχει μια περιφερειακή επιρροή, η οποία βασίζεται ακριβώς στην αντιπαλότητα αυτή με το Ισραήλ. Ναι.
0: Τελευταία ερώτηση που σας την κάνουν πάντα οι δημοσιογράφοι είναι: εμάς όλο αυτό, πέρα από τις τιμές του πετρελαίου, μας επηρεάζει γεωπολιτικά?
1: Μας επηρεάζει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ότι μας βοηθάει στο να εξηγήσουμε στην Ευρώπη ότι πρέπει επιτέλους να αποκλείσουμε κοινή άμυνα.
0: Ναι.
1: Είδαμε δηλαδή οι πυράβλους να οδεύουν προς την Κύπρο.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι αστείο, δεν είναι λίγο πράγμα. Το δεύτερο που μας ανησυχεί είναι ότι έτσι και το Ιράν βάλει τέλη διέλευσης υψηλά στα σενά τορμούς, στη λογική ότι υπέστη ζημίες και πρέπει να τις αποκαταστήσει, ποιος θα την πληρώσει πρώτος? Ο ελληνόκτετος στόλος.
0: Ναι.
1: Και επίσης αυτό θα είναι μια παλινδρόμηση στη λογική της ελευθερίας των θαλασσών, κάτι το οποίο έχει διεκδικήσει και έχει επιβάλει η ανθρωπότητα εδώ και 4 αιώνες, δεν είναι λίγο?
0: Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι έχει αυτά τα αντανακλαστικά η Ευρώπη? Να βλέπει δηλαδή ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι τα πράγματα σοβαρεύουν, ότι πρέπει να σκεφτώ ότι η άμυνα πρέπει να είναι κοινή? Πιστεύετε ότι έχουν αυτά τα αντανακλαστικά? Γιατί ήδη θα το είχαμε δει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, βεβαίως. Η Ευρώπη δυστυχώς κοιτάει πολύ μειοσκοπικά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει υποχωρήσει η ανταγωνιστικότητά της σχεδόν σε κάθε κρίσιμο τομέα.
0: Ναι.
1: Δεν παράγουμε όπλα, δεν παράγουμε τεχνολογία. Αν δείτε στα σπίτια μας τα κινητά που έχουμε, κανένα δεν παράγεται στην Ευρώπη.
0: Mm.
1: Δεν παράγεται τεχνητή νοημοσύνη.
0: Φυσά.
1: Κάνουμε μόνο νομοθετήματα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Η Ευρώπη έχει σταματήσει να παράγει υψηλή τεχνολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάνει κάποιες προσπάθειες η Γαλλία. Η Γερμανία έχει μείνει απελπιστικά πίσω. Έχει πια μείνει σε μια βιομηχανία, θα με επιτρέψετε, παλιά σκοπής. Με αποτέλεσμα να βλέπει πια μεγάλες δυσκολίες από την Κίνα και από την
0: Αμερική. Και με μεγάλη κρίση, έτσι. Μεγάλη κρίση η Γερμανία. Ναι.
1: Έχουμε ρεκόρ στα λουκέτα.
0: Mm.
1: Έχουμε ρεκόρ στις στοχεύσεις. Ρεκόρ ετών, όχι 2-3 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε επίσης μια δυσκολία στο να υπάρξουν ισχυρές ηγεσίες. Βλέπουμε τι γίνεται, ας πούμε, και στη Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, που περιμένουμε σήμερα την παρέτηση του κ. Στάρμερ. Βλέπουμε τι γίνεται ακόμα και στη Γαλλία με τις απανωτές εκλογές. Η Ευρώπη δεν έχει και σταθερότητα αυτή τη στιγμή, ακριβώς μπικός βρίσκεται σε ένα κυκαιώνα πτώσης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί να μας ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά για την ώρα μάλλον κοιμόμαστε.
0: Ανοίγετε θέματα και μπορώ να μιλάω μαζί σας μέχρι αύριο το πρωί. Τελευταία των τελευταίων ερωτήσεων, είπατε για το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει εμφανιστεί μέχρι και ακροδεξιό κόμμα νέο στη Βρετανία, έτσι. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν φανταζόταν ποτέ, με ρατσιστικό λόγο, δεν φανταζόταν ποτέ κανείς ότι μπορεί να συμβεί. Εκεί τι να περιμένουμε?
1: Όλα αυτά είναι συμπτώματα που τα έχουμε ξαναδεί και παλιότερα, και στις κρίσεις δεκαετίας του 30 και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, όταν υπάρχουν οικονομικά διέξοδα, όταν υπάρχει μια απελπισία σε μεγάλο στρώμα του πληθυσμού, τότε αυτό θα στραφεί σε τέτοιες λύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Οι δε ακραίοι έχουν το εξής φοβερό, είναι τρομεροί λαϊκιστές, συσαγηνεύουν περιγράφοντας τα προβλήματα, σου περιγράφουν λύσεις μαγικές, όταν όμως έρχονται να τα εφαρμόσουν να κάνουν ανταρά. Μεγαλύτερη απόδειξη για τη Βρετανία είναι το Brexit.
0: Σωστά.
1: Όπου είχαν τάξει όλοι αυτοί οι σπουδαίοι τύποι τι θρομερή που θα είναι η Βρετανία και η οικονομία την επόμενη μέρα, και πώς θα δεις, αντί να πηγαίνουν στις Βρυξέλλες θα πηγαίνουν στο περίφημο NHS, το σύστημα υγείας της Βρετανίας, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιθανά στη χειρότερη κατάσταση από ιδρύσεώς της, εδώ και δεκαετίες αιώνες, μην πω δηλαδή. Ο λαϊκισμός πληρώνεται, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Φοβάμαι λοιπόν ότι η Βρετανία έχει μπει σε έναν τέτοιο κυκαιώνα, γι' αυτό και βλέπουμε διαρκής αλλαγή ηγεσιών και έλλειψη ελπίδας πια, και φυσικά τρομερά προβλήματα στην οικονομία και στην κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ αναμένουμε και τον κύριο Χατζή, μας λείπει. Παρά που τον πειράζω καμιά φορά, μας λείπει πραγματικά. Γιατί σας έχουμε συνηθίσει και τους δυο μαζί.
0: Θα έρθει, δεν λείπει αυτός ποτέ από την εκπομπή. Σήμερα είχε μια υποχρέωση, μπορεί και να προλάβει να έρθει. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στο πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αν αισθάνεστε μία ζέστη, αυτή θα γίνει πιο έντονη, πιο αισθητή. Να κάνετε πάλι το σταυρό σας, το κάνουμε όλοι το σταυρό μας, γιατί στην Ευρώπη, εκεί που έχουμε συνηθίσει να λέμε εκεί, έχετε δροσιά. Έτσι δεν λένε οι κυρίες ηλικιωμένες. Δεν έχουν καμία δροσιά, ζουν ένα καύσωνα από τους πιο δυνατούς, μέχρι και 44 βαθμοί. Είχαν και νεκρούς στη Γαλλία. Μακριά από εμάς, προς το παρόν έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Να πω ότι μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 212-214-800 να μας λέτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber πάντα 6947-989-989. Να καλημερίσω την Όλγα Αυλάχου, τον Βαρκάρη και τον Κωνσταντίνο Σταματάκη που έχει στείλει εδώ πέρα διάφορα για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αυτά πρέπει να έρθετε τάξη συναρμόδιος για να το συζητήσετε το θέμα. Καλημέρα, μας γράφει εδώ ένας φίλος. Η μαμά μου λέει είχε πάει στο Βαρβάκιο να πάρει, στη Βαρβάκιο να πάρει κρέας 6 κιλά και κλέψαν ακριβώς 2, επειδή κατάλαβε, πήγε και την απειλήσανε από πάνω. Εντάξει, αυτά θέλουν, θέλουν αστυνομία. Δεν τα αφήνετε έτσι αυτά τα θέματα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η μαμά σου πήγε να ζητήσει το λόγο και να καταλάβει τι έχει συμβεί, αλλά είναι περίεργες καταστάσεις. Η Κατερίνα Μαστραντινάκη είναι στη γραμμή για να μας πει ακόμα πιο περίεργες καταστάσεις, δυστυχώς. Καλημέρα, Κατερίνα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχει γεμίσει, η επικαιρότητα με εγκλήματα πρωτοφανή. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
8: Είναι αυτό που λες, χάνω τα λόγια μου με αυτά που έχουν συμβεί και με τον τρόπο που συμβαίνουν. Mm. Πραγματικά είναι, ξεπερνούν, ρε παιδί μου, και την πιο τολμηρή φαντασία.
0: Ναι.
8: Ενός συγγραφέα που γράφει, ας πούμε, αστυνομικά θρίλερ. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε, στην Αίδα μου, με ένα έγκλημα όπου όσο περνούν οι ώρες, ναι, όσο ο δράστης ομολογεί το τι έχει συμβεί, τόσο περισσότερο ανατριχιάζουμε από τις λεπτομέρειες και από όλα όσα έρχονται στο φως.
0: Να πούμε τι έχει γίνει. Έχουμε πολλά τέτοια εγκλήματα που έχουν κάποιες ομοιότητες στις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Εσύ το παρακολουθείς το ρεπορτάζ.
8: Και στενά το παρακολουθώ το ρεπορτάζ, ναι. Από πού να πάμε, από την Κρήτη,
0: μεταξύ συντρόφων.
8: Ναι. Μεταξύ συντρόφων στο Αίγιο με το διπλό έγκλημα, σίγουρα θα αναφέρεσαι στον Ιταλό, όπου δεν έχει ομολογήσει ακόμη. Οι αστυνομικοί θεωρούν βέβαιο, ναι, ότι αυτός κρύβεται πίσω από τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της. Και να καταλήξουμε στην Κρήτη, όπου την Παρασκευή εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Σκοπιανός ενοικιαστής του διαμερίσματος.
0: Εδώ τι έγινε, γιατί έχει μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, πολλοί δεν έχουν παρακολουθήσει τι έχει συμβεί ακριβώς.
8: Λοιπόν, επί 20 μέρες, πάνω από 20 μέρες, αναζητούσαν στα Χανιά τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, μία 45χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί. Οι αστυνομικοί από το πρώτο λεπτό είχαν βάλει στο κάδρο των υπόπτων τον ενοικιαστή του σπιτιού της, καθώς η γυναίκα ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που θεωρητικά την είδε ζωντανή, καθώς είχαν στοιχεία οι αστυνομικοί ότι μπήκε στο σπίτι του συγκεκριμένου άνδρα, αλλά από αυτό το σπίτι δεν βγήκε ποτέ. Αν και εκείνος προσπαθούσε να πει ότι δεν είστε στις 30 Μαΐου, είστε στις 29, για να δει τις, γιατί υποτίθεται ότι είχαν στο συμβόλαιο του σπιτιού να ελέγχει κάθε 6 μήνες το σπίτι το οποίο του είχε νοικιάσει τα τελευταία 4-5 χρόνια, να το ελέγχει για αποζημιές, από διάφορα τέλος πάντων πράγματα. Εκείνος λοιπόν έλεγε ότι εγώ δεν είδα, μάλιστα έρχεται και τις ευθύνες σε συγγενείς της, έλεγε ότι δεν τα πήγαινε καλά με τον, προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Αλλά από το πρώτο λεπτό είχαν κάνει φόκους στο συγκεκριμένο άντρα. Εν τέλει, την Παρασκευή που τον, γιατί είχαν βρει μέσα στο σπίτι του εντωμεταξύ, πήραν άδεια, έκαναν έρευνα παρουσία εισαγγελέα και εντόπισαν κάποια ίχνη αίματος. Διαπιστώσανε με την Παρασκευή το βράδυ ότι αυτά τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν ανήκουν στην 45χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί πάνω από 20 ημέρες. Τον αναζητούν, εκείνος έχει εξαφανιστεί, ναι, τον εντοπίζουν σε μια ερημική τοποθεσία όπου εκεί είχε καλλιεργήσει και 13 δεντρίλια ειδικής κάναβης, οπότε τον συλλαμβάνουν μέσα στη φυτεία,
0: ναι,
8: τον οδηγούν στην αστυνομική, στην ασφάλεια Χανίων και εκεί μετά από δυνατό pressing, ξαφνικά, τα ξημερώματα της Κυριακής, ομολογεί, να είδα μου το εξής, ότι εγώ σκότωσα τη Σταυρούλα, θα σας πω τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό γίνεται στις 5 τα ξημερώματα. Mm. Οι αστυνομικοί όμως ήθελαν πρώτα να βρουν το πτώμα της αυτής της γυναίκας. Του λένε, πάμε να μας δείξεις πού έχεις βάλει το πτώμα, πού έχεις το πτώμα της γυναίκας και μετά θα μας πεις ό,τι έχεις να μας πεις. Γιατί αυτή ήταν η αγωνία του, να εντοπίσουν τη Σταυρούλα. Mm. Πραγματικά τους πάει σε ένα χωράφι εκεί στον Βατόλακο που ανήκει στον ίδιο και εκεί εντοπίζεται η γυναίκα. Τώρα λοιπόν θα σου πω τα όσα υποστηρίζει αυτός, τι έγινε, αλλά πάντα από την πλευρά του κατηγορούμενου, γιατί δεν ήταν κανείς άλλος στο σπίτι να μας τα διασταυρώσει αυτά. Λοιπόν, ο ενοικιαστής λέει λοιπόν, υποστηρίζει ότι είχε πάει Σταυρούλα γύρω στις 4-4.30 το μεσημέρι στο σπίτι του και ξεκινούσε λοιπόν να της λέει 4.30 το απόγευμα ότι εδώ έχει σκουριές, εδώ υπάρχει πρόβλημα, άρχισε να του κάνει παρατηρήσεις για το πώς συντηρούσε το σπίτι. Αλλά αυτές οι παρατηρήσεις λέει ήταν γιατί είχε απορρίψει τον έρωτά του.
0: Αυτό τα λέει ο Δράστης.
8: Ναι. Βέβαια. Ναι. Τα λέει ο Δράστης. Λέει ότι η Σταυρούλα ήθελε να έχει μαζί του ερωτική σχέση, αλλά εκείνος την απέριψε και επειδή την απέριψε, άρχισε αυτή να του κάνει παρατηρήσεις για το πώς συντηρεί το σπίτι. Mm. Και μάλιστα του είπε ότι πήρε ότι του επιτέθηκε πρώτη Σταυρούλα με ένα μπουκάλι που βρήκε εκεί. Mm. Και μετά αυτός λέει πήρε το μπουκάλι από τα χέρια της Σταυρούλα, την έριξε κάτω, τη χτύπησε με αυτό το μπουκάλι στο κεφάλι. Εκείνη άρχισε να ουρλιάζει, της βάζει μια μολοτική ταινία στο στόμα, μετά παίρνει ένα μαχαίρι, τη μαχαιρώνει δύο φορές στο στήθος. Η κοπέλα δεν είχε πεθάνει όπως υποστηρίζει. Και συνέχιζε να φωνάζει, οπότε πήρε και ένα κούτσουρο και του χτύπησε στο κεφάλι. Φαντάζεσαι το κορίτσι, τι μαρτυρικό φάλαγγο είχε στα χέρια του.
0: Ναι. Ξέρουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε στην Ελλάδα, τι έκανε, πώς το έκανε, αν υπάρχει κάποιο προηγούμενο, αν είχε απασχολήσει αρχές στο παρελθόν.
8: Μέχρι στιγμή δεν έχει προκύψει κάτι συγκεκριμένο. Στην Ελλάδα ήρθε με τη γυναίκα του, καθώς είναι παντρεμένος με μια κοπέλα η οποία εργαζόταν στη Ζάβδο και μάλιστα την Κυριακή οι αστυνομικοί την κάλεσαν στα Χανιά. Και πήγε μάλιστα μέσα στο κρατητήριο όπου βρισκόταν εκείνος και του είπε: σε παρακαλώ, ομολόγησε ότι είναι να ομολογήσεις. Αν το έχει κάνει, εσύ πες το. Δηλαδή και η γυναίκα του ήταν ένα pressing που του.
0: Ναι. Ποιος ξέρει τώρα,
8: κατά τη διάρκεια που ήταν μέσα στο αστυνομικό τμήμα και αναγκάστηκε να ομολογήσει. Βέβαια τα ομολόγησε αυτά μετά από δυνατό pressing. Όχι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει, αν έχει κάτι, κάποιο παρελθόν στην πατρίδα του, αλλά εδώ στη χώρα μας μόνο κατηγορείται για το χασίς, για τα ναρκωτικά. Ναι. Επίσης θέλω να σου πω ότι ήταν τόσο σκηνοθετημένο το έγκλημα που έκανε, όπου τι έκανε μετά, αφού σκότωσε το κορίτσι, πήρε τις κάρτες της, πήγε στις Βουργές, λίγο έξω από τα Χανιά είναι αυτό, και έβγαλε έχει περίπου 1000 ευρώ από τη μία κάρτα, έτσι ώστε τι να γίνει, να φανεί μέρα, ότι ήταν το έγκλημα, είχε στόχο τη ληστεία, ότι και καλά κάποιος την χτύπησε, τη σκότωσε και τη πήρε τις κάρτες να πάει να βγάλει χρήματα.
0: Και δηλαδή, πολύ ψύχρεμος για να τα κάνει όλα αυτά τώρα, δηλαδή, τέλος πάντων, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ άγριο το...
8: Πολύ
0: άδικο το έγκλημα. Το έγκλημα μεταξύ ανθρώπων που δεν είχαν προηγούμενα, δηλαδή τώρα αυτό είναι ο χειρότερος εφιάλτης. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ και για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα που διαβάζουμε.
8: Κοίταξε, για το συγκεκριμένο θέμα, το μόνο που έχω να σας πω ότι είναι γύρω στις 10.30 θα γίνει παρουσίαση από την Ασφάλεια Θανείων. Ο συγκεκριμένος στην Τρίτη θα πάει στον ανακριβή για την υπόθεση των Πεντρυλίων. Μετά θα βγει φυσικά και ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία της Σταυρούλας. Δηλαδή αυτά θα γίνουν σχεδόν παράλληλα. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα πάρει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης και τέλος πάντων οι δικαστές θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για την τιμωρία του. Τώρα όσο αφορά την υπόθεση του Αιγείου με τον Ιταλό, όπου εκείνος αρνείται ότι δολοφόνησε τη μητέρα και το γιο της πριν από μερικές ημέρες. Τα στοιχεία φαίνονται ότι είχε καθαρίσει πάρα πολύ καλά το σπίτι, όπως οι αστυνομικοί και σε αυτή την περίπτωση θεωρούν απόλυτα ότι ο Ιταλός είναι ο άνθρωπος που δολοφόνησε μητέρα και γιο με φρικτό τρόπο, 4 μαχαιριές στο γιο, πάνω από 20 στη μητέρα. Και τώρα πιστεύουν ότι με οποιοδήποτε άλλο, δηλαδή υπάρχουν και άλλα εργαστηριακά που πρόκειται να βγουν, αναζητούν και άλλα στοιχεία έτσι ώστε να δέσουν την υπόθεση και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και για αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, είναι άγρια εγκλήματα πάντως στα καλά καθούμενα, έτσι, με πολύ άγριο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχει συνηθίσει, δεν έχουμε τη δράση συμμοριών ή εγκληματιών. Είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο, δεν ξέρω αν είναι συχνό αυτό. Επίσης έχουμε διαβάσει ένα κόμμα για 12 γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό το θέμα ή αν εξελίσσεται.
8: Ναι, για 12 γιατρούς και νοσηλευτές.
0: Που κατηγορούνται για το θάνατο ενός στρατιώτη. Είναι στο στρατοδικείο όμως μάλλον αυτό.
8: Ναι. Αυτό αφορά
0: το δικαστικό.
8: Το στρατιωτικό ρεπορτάζ. Ναι, δεν αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία εξελίσσονται και είναι άλλες οι αρχές οι οποίες τα διερευνούν όταν πρόκειται για... Είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
0: μάλιστα.
8: Το Άμυνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλή σου ημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Για ψέματα λέει το τραγούδι. Τώρα αυτό μπορείς να το χρησιμοποιείς και να το βάλεις έτσι πριν από μέσα διάλειμμα. Μικρά ψέματα, little lies. Ναι, αυτά που λένε οι πολιτικοί που τα τοποθετεί σε μέγεθος. Σε μέγεθος λαγοκέφαλου εγώ θα έλεγα. Αλλά λαγοκέφαλου όπως έχει καταδύσει τώρα. Ναι, εντάξει. Έχουμε αποκτήσει πάντως καινούργια φοβία, γιατί λένε οι επιστήμονες ότι πριν κάνει την ταινία ο Spielberg στα 70's, τα σαλόνια του Καρχαρία, δεν ήταν διαδεδομένος ο φόβος για τους Καρχαρίες στην ανθρωπότητα. Μετά από αυτό αρχίσαμε και φοβόμαστε. Ήταν πολύ πετυχημένο βιβλίο αυτό. Και μετά από την ταινία άρχισαμε να σκεφτόμαστε ότι θα πάμε να το κολυμπήσουμε στη Λούτσα και θα έρθει μεγάλος λευκός. Τώρα με το λαγοκέφαλο, όλο αυτό έχει γίνει πολύ ελληνικό και πολύ κοντά μας. Τέλος πάντων, ας αποφασίσουμε, ας ελπίσουμε ότι θα σηκωθεί να φύγει. Τα πλοία, άκουγα στον Νίκο Παναγιωτόπουλο προηγουμένως, ότι τα πλοία λέει μεταφέρουν. Δεν έρχεται το ψάρι κολυμπώντας.
1: Ναι.
0: Έρχεται σιγά σιγά.
1: Εντάξει, είναι, έχει αρχίσει από τότε που ανοίχτηκε ο ιδιόργο του Σουέζ.
0: Ναι, δεν μπορεί να πάρει.
1: Μεγαλώνουν σιγά σιγά αυτά. Τρώνε.
0: Μεγαλώνουν, τρώνε, γίνονται επιθετικά. Η μόνη ελπίδα λέει είναι να η χελώνα. Δηλαδή να βάλει να παλέψει χελώνα.
1: Καρέτα.
0: Ναι, εναντίον λαγοκέφαλου που δεν υπάρχει χελώνα. Επομένως δεν καταλήγει κάπου. Σε ρυθμού χελώνα και με μεγάλα ψέματα πηγαίνει η πολιτική ως συνήθως και η Εύφη Μπαρμπάτση είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα Εύφη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Πώς τα συνδύασεις όλα?
0: Τι να κάνω, προσπαθώ.
2: Και το λαγοκέφαλο.
0: Όλα, όλα τα βάζω μέσα. Τι βάζει μέσα?
2: Θα πειράζεσαι ένα πράγμα απέναντι στο άλλο, στα άλλα ψάρια.
0: Ωραία. με τέτοιους συσχετισμούς, ναι. Πού θα έλεγες ότι βρισκόμαστε? Και τι σου έκανε εντύπωση? Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι αυτό που το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και τόσες οι εξελίξεις που περιμένουμε να έρθουν και οι οποίες κανείς δεν γνωρίζει, ακόμη και οι πρωταγωνιστές, που πραγματικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες για τους πρωταγωνιστές, γιατί επειδή στην Ελλάδα μας αρέσει να σκεφτόμαστε παντού, δηλαδή στον κόσμο είναι της μόδας η συνωμοσιολογία, λένε έλα μωρέ, όλα συμφωνημένα είναι, όλα κανονισμένα.
2: Μπράβο, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε στην φάση που δεν είναι. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό? Επειδή ακριβώς να ξεκινήσουμε λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι η πλευρά της μειοψηφίας, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, συγκεντρώνουν και από ό,τι έμαθα χθες το βράδυ μέχρι αργά χθες το βράδυ, έχουν συγκεντρώσει τις 70 υπογραφές που είναι απαραίτητες για να ξαναέχουμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, να ξανασυγκροτηθεί το όργανο, το κορυφαίο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κίνηση λοιπόν έρχεται μαζί με το τελεσίγραφο που έχει δοθεί. Μάλιστα. Δηλαδή έχει δοθεί ένα τελεσίγραφο στο Σωκράτη Φάμελο, που του έχουν πει ότι πρέπει να έρθεις να μας πεις τι αν έχεις επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και τι έχει συζητηθεί. Όμως αυτή η κίνηση δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα καταλήξει κάπου. Τι θέλω να πω? Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν αλλάξει ισορροπία στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα και η μειοψηφία θα σκεφτεί να δει εάν θέλει ξανά να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή με τους ίδιους συσχετισμούς. Διότι πάλι θα φανεί ότι υπάρχει μια ήττα της μειοψηφίας. Έχουμε λοιπόν αυτές τις εξελίξεις με το ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνει ότι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μένουν εκεί για να μην αλλάξουν συσχετισμοί, οπότε το κόμμα να μην περάσει, να μην αλλάξει χέρια, να το πούμε πολύ απλά, και περάσει τη μειοψηφία. Και από την άλλη έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει δείξει ότι κρατά κλειστά τα χαρτιά του, τουλάχιστον μέχρι και το Σεπτέμβρη, για το τι θα κάνει και δεδομένα με βουλευτές και στελέχη.
0: Εσύ πιστεύεις ότι έχει σχέδιο? Γιατί το λέω αυτό, που αφορά τους, τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ήταν τόσο ξεκάθαρο, το λέμε πάρα πολύ συχνά εδώ και με τον Τάκη Χατζή όταν είναι και κάνουμε εκπομπή, λέμε ότι έχει γράψει 700 σελίδες βιβλίο για να διαγράψει τη σχέση του με τους συντρόφους του. Έχει πει ότι δεν ήταν καλή, τους έχει ρίξει πολύ φταίξιμο, έχει διαχωρίσει τη θέση του με κάθε τρόπο. Και ιδεολογικά, εκεί, καλά, εκεί υπάρχει να προσπίσω, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, γιατί εσύ παρακολουθείς το ρεπορτάζ.
2: Όχι, κατάλαβα ακριβώς αυτό που
0: έχει
2: λες.
0: Πει λοιπόν, ακριβώς, τραβάει γραμμές με κάθε τρόπο.
2: Κάθε τρόπο, και θέλει να δείξει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί στο κόμμα του ό,τι τον βασάνιζε, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλες αυτές τις παθογένειες και όλη αυτή την ισοστρέφεια. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν στελέχη, όπως έχουμε πει από το κόμμα.
0: Υπάρχει και περίπτωση, αυτό που πιθανολογούν πολύ, τις επόμενες κινήσεις του σε σχέση με πολύ γνωστά πρόσωπα που τον έχουν πλαισιώσει στο παρελθόν, να έχει ναι. και σχέση με το τι θα γίνει δημοσκοπικά, δηλαδή αν δει τα σκούρα. Εγώ ή αντιθέτως, αν δει ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, να σκεφτεί τι θα κάνει από εκεί πέρα με κάποια πρόσωπα.
2: Εγώ λοιπόν αυτό που εκτιμώ βάσει το πληροφοριό που έχουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει χρόνο και στα νέα στελέχη που βλέπουμε και την κυρία Κουφό-Νικολάκου και τους αναπληρωτές και στα νέα στελέχη που έχει η Ελλάδα να δει πώς θα πάει όλο αυτό μέχρι και τη ΔΕΘ, τι αντίκτυπο θα έχει και δημοσκοπικό, ώστε να δει και, και με ποια πρόσωπα θα μπορούσε να κινηθεί μετά από το παρελθόν, από τους παλιούς τους συντρόφους. Αυτό που υποτίθεται γίνεται αντιληπτό από πολλά στελέχη στην Κουμουνδούρου είναι ότι ο Σωκράτης Φάμελος το να περιμένει κάτι και να επιμένει σε αυτό ενώ από τον Αλέξη Τσίπρα δεν βλέπει κανένα πράσινο φως σημαίνει ότι κάτι ξέρει. Πιστεύουν. Το θέμα είναι αν θα φανεί αυτό. Όχι κάποια μυστική συμφωνία.
0: Αυτό είναι που σου έλεγα. Που λέει...
2: Δεν είναι μυστική συμφωνία. Ένα σήμα όμως πριν ή μετά τη ΔΕΘ το οποίο θα λέει ότι υπάρχει ένα κάλεσμα. Το περιμένει. Όμως,
0: αυτό εισπράττει ο κόσμος και λέει ότι κάποια συμφωνία υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Δεν υπάρχει
2: το λέω
0: συμφωνία.
2: Γιατί έχω επιμείνει πολύ σε αυτή την ερώτηση και σε πολύ στενούς συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελου και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από τις δύο πλευρές είναι κατηγορηματική ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία και δεν υπάρχει τίποτα. Ωστόσο, εκτιμώ ότι επειδή ακριβώς ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ως ένας πολιτικός που έχει δείξει στην πορεία του πώς κινείται, εκτιμώ ότι κάτι περιμένει, κάποιο σήμα και ίσως μέσα από κάποιους έτσι ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, περιμένει να δει αν θα υπάρξει αυτό το σήμα. Γιατί το θέμα μας είναι, γι' αυτό είπα ότι οι πρωταγωνιστές, ακόμη και οι πρωταγωνιστές δεν γνωρίζουν τι θα γίνει στο τέλος. Διότι είναι όλα ρευστά αναλόγως πώς θα κινηθούν και τα νέα στελέχη που έχει το κόμμα Ελλάς και τα παλιά στελέχη το πώς θα μπουν στη διαδικασία να συζητήσουν. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο πιθανό το σενάριο που βλέπουμε ότι μεμονωμένες προσωπικότητες, μεμονωμένες βουλευτές να κινηθούν προς το κόμμα Ελλάς. Διότι όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, έγραψε ένα βιβλίο, έδειξε ακριβώς ότι έχει κλείσει ο κύκλος με τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τι πιο ξεκάθαρο, αν ήταν θα κατέβαινε και πάλι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εάν ήθελε να συνεχίσει να βρίσκεται με όλο το ΣΥΡΙΖΑ και με όλα τα στελέχη.
0: Κάποια σχέση βέβαια διαφαίνεται, δεν ξέρω αν είναι στενή πώς θα την χαρακτηρίζεις εσύ, με τα στελέχη του εξώστη.
2: Ναι, βεβαίως. Εννοείται ότι. Μα δεν θα μπορούσε κανείς να βγάλει από την εξίσωση ούτε την Όλγα Γεροβασίλη, ούτε τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ούτε τον Μίλτο Ζαμπάρα, ούτε δηλαδή βουλευτές οι οποίοι είτε ήταν. Πρόσεξε, έχει να κάνει εκτός από την Όλγα και Γεροβασίλη, όλα τα υπόλοιπα στελέχη που ακούμε και βουλευτές οι οποίοι σκέφτονται να εξαρτοποιηθούν και να κινηθούν προς τον Αλέξη Τσίπρα, είναι στελέχη τα οποία δεν χρειάζονται.

0: ποια ονόματα ακούγονται.
1: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Ναι.
0: Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι παραδείγματος χάρη μέχρι στιγμής παρέτηση έχουμε μόνο από την κυρία Χτσιόγλου. Η οποία υπήρχε αυτή η σχέση που υπήρχε στο παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι μια σχέση που έχει περάσει όντως από χίλια κύματα. Ναι. Δεν είναι μια σχέση η οποία θα λέγαμε ότι ήταν ένα σταθερό συνομιλητή του πρώην Πρωθυπουργού Ιέθη Χτσιόγλου. Γίνανε πράγματα, μην ξεχνάμε και τις εσωκομματικές εκλογές με τον Στέφανο Κασελάκη, το κύριο Τσίπρα. Δεν είχε πάρει θέση, μην ξεχνάμε πάρα πολλά πράγματα που ακούστηκαν μετά όταν ο Αλέξη Τσίπρα έφυγε από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως. Και η παρέτηση της Εύης Χτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα προφανώς είναι μια κίνηση την οποία έκανε με πολύ συγκεκριμένο στόχο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η πρώτη που παρετήθηκε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύη.
0: Να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε, Αθηνά, αν έχεις λίγο χρόνο,
1: ναι,
0: για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με τα στελέχη του κόμματος Ελλάς.
1: Α, μισό λεπτό.
0: Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, ναι.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Λίγο στη γραμμή να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
5: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Εύη Μπαρμπάτση είναι στην γραμμή μας και μας έταξε ρεπορτάζ Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, την άλλη Ελλάς.
0: Πραγματικά είναι λίπιο τέσσερα, δεν χάνεις το...
1: Όχι. Μα, νομίζω όλοι πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε εκεί για εξήγησέ μου τι γίνεται.
0: Λοιπόν, με δεδομένο ότι είναι οικονομικά πιεσμένη η συντριβή.

0: συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, από την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλοι τα ζούμε. Είναι προφανές ότι η κυριότερη μάχη με την κυβέρνηση θα δοθεί στο παιδί αυτό. Γι' αυτό και η συμπαραταξή από τώρα αρχίζει και προετοιμάζει το οικονομικό πρόγραμμά της για να το θέσει υπόψη και των πολιτών. Λογικά με το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τώρα, το κομμάτι της αύξησης της φορολογίας για τον πολύ υψηλό πλούτο έρχεται και βλέπουμε πολλά στελέχη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να βγαίνουν με διάφορες δηλώσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές τις δηλώσεις προκαλούν έτσι κάποια ερωτήματα για το πώς στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας να φορολογήσει τον υψηλό πλούτο. Διότι είχαμε ακούσει την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είχε πει πρώτη, ήταν η πρώτη που είχε πει ότι η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα προσωρινό μέτρο το οποίο θα γίνει ώστε να εξασφαλιστεί ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες, από ομίλους, επιχειρήσεις.
1: Το θέμα είναι τι ορίζεται. Ναι, γιατί κάτι άκουσα για τα ταχυπλοά.
0: Ναι, υπάρχει τώρα λοιπόν μία συζήτηση και το τελευταίο 48ωρο, διότι ακούσαμε ότι θα υπάρξει ένας φόρος στα κότερα που πηγαίνουν με πολύ γρήγορη ταχύτητα.
1: Να κάνω μια ερώτηση, την ερώτηση του Βλάκα. Ποια από αυτά έχουν ελληνική σημαία, γιατί εγώ δεν έχω δει τώρα τελευταία κανένα με ελληνική σημαία. Εκεί πάω και κολυμπώ στις λαϊκές παραλίες των νησιών, που καμιά φορά έχει το άλλος κατά πάνω σου και που είναι Έλληνες και τους βλέπεις, γιατί τους ακούς και μιλάνε και κατεβαίνουν από την Κοτεράρα, τη Σκαφάρα. Άλλη είναι η σημαία, άλλη είναι η εθνικότητα των επιβατών και των ιδιοκτητών.
0: Σωστό και αυτό. Ναι. Επομένως είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθενται για το πώς θα μπορούσε να γίνει. Ακούμε ότι θα υπάρξει φορολογία του υπερπλούτου με διαμερίσματα με πισίνες κότερα που τρέχουν γρήγορα. Για το υπερπολιτελή, δηλαδή θα υπάρξει, σκέφτονται, ο κύριος Αθανασιάδης έλεγε ότι το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ετησίως από τη φορολόγηση της υπερπολιτελούς διαβίωσης. Η κυρία Αντωνοπούλου είπε ότι μια πισίνα είναι υπερπλούτος και τα κότερα, όπως είπαμε, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα είναι υπερπλούτος.
1: Το κότερο, ναι, η πισίνα σε μια χώρα που έχει 40 βαθμούς, που εντάξει, βέβαια δεν λέω να πας να κάνεις πισίνα στη Σαντορίνη, εντάξει, είναι δηλαδή. Είναι και τραγικό για το περιβάλλον.
0: Συγκεκριμένα ότι σε υπερπολιτελή διαμερίσματα σε καινούργιο ξενοδοχείο στην Αθήνα, για το αν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φορολογηθούν με περισσότερο ή όχι. Σε ερωτήσεις λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και η πρόταση που έχουμε ακούσει για την αύξηση των μερισμάτων από το 5 στο 15% σταδιακά, όπως αναφέρουν. Αυτό όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα για το ποιος θα είναι έτσι. Ποιον θεωρούν υπερπλούτο και με ποιον τρόπο θα μπορούσε όντως να φορολογηθεί αυτός ο υπερπλούτος, βάζοντας πλάτη για την μεσαία, βεβαίως για τα μεσαία στρώματα και για τους μισθωτούς, όπως επιμένουν.
1: Πρέπει να οριστεί αυτό. Πρέπει να οριστεί. Πάντως, αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε, που θεωρούμε υπερπλούτο, δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη υπερπλούτος, δηλαδή τώρα καινούργια πρέπει να είναι. Φορολογικά έχει βρει χιλιάδες τρόπους για να μην αφορά τον υπερπλούτο καμία αλλαγή στη φορολογία στην Ελλάδα. Οπότε. Νομίζω δωράδωρο είναι.
0: Το θέμα είναι πώς θα υπάρξει, εμείς επειδή και όλοι οι δημοσιογράφοι επικοινωνήσαμε και με το γραφείο στα γραφεία της Αμαλίας και με τους συνεργάτες του κ. Τσίπρα για το πώς θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η αύξηση της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης που έχει έρθει έτσι πολύ έντονα στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Παραπέμπουν στο γεγονός ότι θα δούμε τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες θα γίνουν και θα εξειδικεύονται σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα ακούσουμε ποιο είναι το πρόγραμμα και με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτή η φορολόγηση και πώς θα μπορούσε όντως να στηριχθεί η μεσαία τάξη και οι μισθωτοί και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να φορολογηθούν και να υπάρξει αυτή η φορολόγηση του πολυτελούς διαβίωσης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύφη. Καλή σου ημέρα. Επειδή το πράγμα έχει πολύ τηλέφωνο, πάρα πολύ τηλέφωνο, βρήκαμε τραγούδια που έχουν σχέση με τα τηλεφωνήματα. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι λίγο να ακούσουμε για το ποιος τηλεφωνεί σε ποιον. Αν περιμένετε τηλεφώνημα, να σας το αφιερώσουμε.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Στο ρεύμα προς Λαμία παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού, ανατμήματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι και Νέα Χαλκιδόνα εξαιτίας και τροχιών ατυχημάτων. Στο ρεύμα προς Πειραιά πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, ανατμήματα το ποτηλιάρισμα και στη λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά με μεγάλο πρόβλημα και στη λεωφόρο Χριστού προς λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Κηφισού. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ωραία σχηματίζουν τα οχήματα από το ύψος της Φυλής μέχρι τη Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Δουκίζης Πλακεντίας και στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Προβλήματα ανατμήματα στην Κηφισία, στο κόκκινο κίνηση, στην άνοδο της Συγκρού από Καλλιρόης και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Αρδυτού. Σε πτώση βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τον θετικό πρωτογύρο των συνομιλιών ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Το αργό τύπου Brent υποχωρεί κάτω από τα $80 το βαρέλι και κινείται προς τα $75 το αργό. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών. Οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί. Φωτιά ξέσπασε σε πλοιάριο εντός του ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων αναμένεται να οδηγηθεί ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Σοκ προκαλούν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τον τραγικό θάνατο της 45χρονης. Τραγωδία το πρωί στην Ημαθία, τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος ύστερα από πτώση με γιο ταχύ αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην επαρχιακή οδό Νεοχοροπούλου Αλεξάνδρεια στην πόλη, στην περιοχή Νησέλη. Θύμα άγριου ξυλαδαρμού από ένα συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφου, στο οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές σε βάρος της νεαρής γυναίκας. Σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο οδηγούσε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Βουδανιών ένας 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Το όχημά του καταγράφηκε να κινείται με 195 χιλιόμετρα την ώρα. Εκπνέει σήμερα προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους, καθώς από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστήμων. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα τη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, αύριο τα γαλλικά, την Τετάρτη τα ιταλικά και την Πέμπτη τα ισπανικά. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένοπλη επίθεση το πρωί σε λύκειο στις Φιλιππίνες. Τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους, ακόμα πέντε τραυματίστηκαν. Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε Οδυσσό και Ζαπορίζια στήχησαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από επίθεση ρωσικού με επανδρωμένο αεροσκάφους που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης. Το πλοίο είχε 9 μέλη πληρώματος, υπήκο η Αιγύπτου, Τουρκίας και Ινδίας, νεκρός είναι ο Αιγύπτιος μάγειρας. Για πολυήμερο κύμα καύσων από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης, εκτιμούν στενοί συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ. Η εφημερίδα Guardian μετέδωσε ότι ο Στάρμερ θα παρουσιάσει σήμερα το πρωί τις προθέσεις του.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος με βορτιάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10. Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, έχεις κότερο?
0: Όχι, δεν έχω κότερο. Δηλαδή ήμουν στο τσάκ να αγοράσω, αλλά δεν βρήκα αυτό που ήθελα.
1: Σούπερ καρ, τίποτα?
0: Όχι, δεν έχω κάτι τέτοιο.
1: Σούπερ λαξ?
0: Σούπερ λαξ, ναι, για πες.
1: Επαύλη, ξέρεις, ιστορίες.
0: Όχι, όχι, έτσι, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια, γιατί. Εντάξει, αν δεν βρίσκεσαι σε νησί, δεν είσαι στις Πέτσες, δεν είσαι στην Ήδρα, δεν είσαι Σαντορίνη, γιατί τώρα υπάρχει μια πισίνα, δεν πρέπει να έχουν όλες οι πολυκατοικίες στην Ελλάδα.
1: Πισίνα.
0: Ναι, γιατί.
1: Και εσωτερική και εξωτερική.
0: Εσωτερική και εξωτερική δεν ξέρω, αλλά ή τουλάχιστον να υπάρχουν πισίνες στις γειτονιές, να το πάω πιο λαϊκά.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, ναι. Για να πηγαίνει ο κόσμος, γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει 40 βαθμούς. Θα μου πεις, έχουμε και παραλίες.
1: Ναι.
0: Σύμφωνοι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, η πισίνα χρειάζεται τώρα.
1: Εγώ ζω το μύθο μου, να ξέρεις, το οραματίζομαι κάθε με παίρνει τηλέφωνο φίλου μου, λένε πού είσαι, Αντών, λέω στην πισίνα. Στην εσωτερική ή στην εξωτερική?
0: Έχω δει, έχω δει πάντως και ανθρώπους που δεν είναι τόσο, που μπορεί να έχουν ένα σπίτι το οποίο και να έχουν βάλει πισίνα. Αυτό που θεωρώ βεβαίως.
1: Είναι παρεξηγημένη βέβαια.
0: Υπερπλούτο.
1: Αλλά, ναι.
0: Υπάρχουν και αυτές τις πισίνες που είναι εκτός εδάφους, που είναι πιο φθηνές. Που είναι ένα τετράγωνο, δεν ξέρω πώς λέγεται, που είναι πάνω από το έδαφος.
1: Ναι, ναι. Εγώ είχα πάντως μια παιδική όταν ήταν τα παιδιά.
0: Αυτές με αυτές έχουμε βγάλει πολλά καλοκαίρια,
1: ναι,
0: όλοι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή δεν φορολογείται κιόλας.
0: Όχι, αυτή που είστε με την πισίνα τη Φουσκωτή, σας το λέμε εμείς, είναι η οικονομική οδηγία που δίνουμε
1: σούπερ,
0: εδώ
1: σούπερ,
0: από την εκπομπή. Ναι, δεν κινδυνεύεται. Πάντως, επειδή.
1: Δεν θα φορολογηθεί, γιατί έρχεται. Δηλαδή,
0: ναι, εκτός αν μας ακούν τώρα και φορολογήσουν και την.
1: Δίνουμε ιδέες.
0: Όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας τα λέει.
1: Δεν τα λέει, τα λένε τα στελέχη,
0: τα λένε
1: του.
0: Τα στελέχη του. Ξέρεις τι θυμήθηκα με όλη αυτή την ιστορία που λένε τα κότερα. Εν τω μεταξύ τα κότερα όλα έχουν ξένες σημαίες.
1: Τα κότερα έχουν κάψει κόσμο, να ξέρεις.
0: Τα κότερα, ναι.
1: Συμπολιτική ιστορία.
0: Α, τώρα τι θυμήθηκες.
1: Συμπολιτική ιστορία.
0: Εγώ θυμήθηκα, θυμάσαι τι έλεγαν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ για το από πού θα μαζέψουν λεφτά. Γιατί πάλι τώρα αυτό είναι το θέμα, έτσι.
1: Μα αυτό είναι.
0: Από πού θα μαζέψουν λεφτά. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο ένα. Θα πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και θα ακούσουμε τι έλεγε ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Τον θυμάσαι? Τι συμπαθής άνθρωπος.
1: Ο κύριος Μιχελογιαννάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα ιδιαίτερο στυλ στο κοινοβούλιο.
0: Είναι ο απεργός πείνας με το σάντουιτς, αν θυμάστε το
1: ναι,
0: βίντεο.
1: Ναι, βέβαια, το ξεχνιέται αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ καλός γιατρός.
0: Ω, είμαι σίγουρη.
1: Ναι,
0: είμαι σίγουρη.
1: Αυτός ήταν που με έπεισε εμένα να πάρω χάπι για τη χοληστερίνη.
0: Τότε είναι πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι, αφού με έπεισε εμένα, δηλαδή τώρα.
0: Πάντως και τότε είχαμε ακούσει διάφορες ιδέες για τη συλλογή πλούτου από τον πλούτο. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
2: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
0: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
2: Τι θα νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000 οχυρωτηρίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι κανένα 35% και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
0: Να πούμε ότι είναι πειραγμένο το βίντεο του. Αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν, το είχε πει 1-2 φορές. Αλλά είχε απίστευτη πλάκα.
1: Εμά τώρα. Ναι, αλλά σκέψου ότι αυτό ήταν μια λογική.
0: Ότι θα τα βρούμε, θα τα τσιμπήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ το επανέφερα. Γιατί πρώτον έχει πάρα πολύ πλάκα. Αλλά δεύτερον, είναι οι υποσχέσεις που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από όλα τα κόμματα. Δεν είναι μόνο.
1: Όχι, αυτό που λέει ο Μιχελογιαννάκης εδώ είναι αυτό που λένε με άλλα λόγια και άλλο ύφος. Τα στελέχη του.
0: Γι' αυτό το θυμήθηκα. Αλλά να σου πω κάτι. Μπορεί τώρα αυτά τα χρηματάκια, έλεγε, τι έλεγε, τα κίνητα του Λονδίνου.
1: Τα λίστα
0: αυτά τα χρηματάκια θέλω να πω ότι δεν μπήκανε ποτέ. Αλλά ποτέ όμως.
1: Με τη Λίσα Λαγκάρντ, να σου πω τώρα, Λίχενστάιν ή άλλοι. Three Birds. Λοιπόν, τώρα με τη Λαγκάρντ, καταρχάς όταν είχε έρθει εδώ.
0: Καλά, ήτανε... στη λίστα ήταν κάτι άνθρωποι που είχαν βάλει, ξέρω εγώ, λεφτά στο τράπεζα, γιατί θα κάνανε μια εγχείρηση, ξέρω, τέτοια περίπτωση.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και είχαν βάλει λεφτά σε λογαριασμό, γιατί πρόκειται να πάνε στο εξωτερικό να χειρουργηθούν. Πραγματικά τώρα, σου λέω πραγματικό περιστατικό στη Λίσα Λαγκάρντ.
1: Εκτός από αυτό, η Λίσα Λαγκάρντ ήταν μια λίστα η οποία ήταν προϊόν. Κλοπής, υποκλοπής καταρχάς. Ασχέτως τώρα τι υπήρχε μέσα και πώς τη χρησιμοποιούσε το κάθε κράτος. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, πες εντάξει, φτάσαμε στο σημείο. σημείο που είχε γίνει στην Επιτροπή, τώρα στη Βουλή, την είχα παρακολουθήσει, έτσι, ναι. Το είχα καλύψει. Δεν μπορούσαν να την ανοίξουν, το ξέρεις αυτό.
0: Δεν μπορούσαν.
1: Όχι, δεν είχαν το λογισμικό, ναι, για να μπορέσουν να ανοίξουν. Γιατί άνοιγε ένα αρχείο και σε έβγαζε σε ένα πολυδέδαλο αρχείο, το οποίο ήθελε άλλου τύπου λογισμικό για να τα ανοίξει και να φτάσει τι εννοούσε ο καθένα. Γιατί ήταν από άλλη χώρα.
0: Σωστά.
1: Άλλο σύστημα. Ναι. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να φύγουν κάποια στελέχη, μια ομάδα στελεχών, δεν θυμάμαι τώρα πια του Υπουργείου, προφανώς του Οικονομικών θα ήταν ΣΔΟΕ τότε κτλ. Ναι. Για να πάνε να εκπαιδευτούν σε τέτοιου τύπου λογισμικά. Δεν τα, ναι, ξέραμε.
0: Ναι. Αυτά τα χρηματάκια μπήκαν στην άκρη.
1: Όχι, ρε,
0: ποτέ φορολογήθηκαν τα κίνητα του Λονδίνου. Είναι χρηματάκια που μπαίνουν στην άκρη. Δεν φορολογήθηκαν. Ναι. Εγώ πραγματικά με τα κότερα ήταν το πρώτο. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Το ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας, ο πιο αφελής που δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε σύμβουλος επενδύσεων ούτε τίποτα. Όλα έχουν ξένη σημαία. Πώς μιλάς λοιπόν για τα κότερα που έχουν ξένη σημαία?
1: Μπορεί να λέει τα κότερα Playmobil, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, μαζί τους, ναι, πραγματικά είναι να φορολογήσουν αυτούς που αντέχουν να φορολογηθούν. Γιατί κάπου ξεστήκε η μεσαία τάξη. Αυτό τράβηξε. Η μεσαία τάξη είναι αυτή που δεν μπορεί να κρύψει.
1: Αυτό όμως, ναι, εγώ θα συμφωνήσω.
0: Δεν μπορεί να κρύψει. Οπότε το πλήρωσε με αίμα. Γιατί όλοι οι άλλοι μπορούν να έχουν offshore, το κότερο να είναι με σημαία. Τι σημαία έχουν συνήθως?
1: Δεν ξέρω. Από Παναμά έως. Ξέρω εγώ τι έχουν. Δεν,
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Οτιδήποτε.
1: Εγώ έχω Playmobil, γι' αυτό σου λέω. Δεν ξέρω. Δεν
0: το Playmobil τι έχει βάλει.
1: Δεν έχει, είναι δικό μας. Πάει παντού.
0: Ναι. Και υπερπολυτελής διαβίωση θεωρείται. Υπερπολυτελής διαβίωση.
1: Υπερπολυτελής. Εμένα μου άρεσε και το ύφος.
0: Πολυτελής, εντάξει, περνάει.
1: Έχει κότερο, κάνει παύση. Ναι. Ρωτάει τους συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Έχει κότερο. Θα τρέχει γρήγορα, πάει γρήγορα.
0: Ναι. Το αργό δεν είναι, άμα είναι.
1: Όχι, δεν είναι, το γρήγορο.
0: Ναι, το γρήγορο είναι το πρόβλημα.
1: Εσύ τώρα μιλάμε, εντάξει.
0: Ναι. Μακάρι να βρισκόταν ένα.
1: Αυτό είναι λιγάκι λαϊκισμός, θα έλεγα.
0: Είναι λαϊκισμός και προκαλεί και αγανάκτηση να τα ακούει αυτό ο μικρομεσαίος και ο μεσαίος και όλοι αυτοί. Γιατί σου λέει, εγώ δεν μπορώ να τα κρύψω, δεν μπορώ να βάλω σημαία Παναμά.
1: Μα δεν είναι, δημιουργεί κοινωνικές αντιθέσεις.
0: Που βγάζω. Και εντάξει, πάλι θα την πληρώσω εγώ.
1: Δημιουργεί κοινωνικές αντιθέσεις. Δηλαδή, θα βλέπεις, θα πάει ο άλλος τώρα. Mm. Έτσι, θα πάει σε μια μαρίνα, θα κοιτάει, θα τον εσεχτηρίζει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Θα βλέπει, ω, κοίτα τον έτσι, τον πήξε τον αλλιώς και τα λοιπά.
0: Εμένα μου αρέσει, το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα να κάνω το καλοκαίρι είναι που πάω, βλέπω τεράστιο κότερο. Τεράστιο. Αυτά που είναι σαν βαπούρια της γραμμής.
1: Και αυτό δυστυχία.
0: Και βλέπεις, κοιτάς μέσα, ναι, στο σαλόνι. Και είναι ένας τύπος που κάθεται μόνος του και βλέπει τηλεόραση.
1: Δυστυχία, δεν
0: είναι. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί λες ότι έχει αυτό όλο και τελικά πού καταλήγει ο άνθρωπος μόνος του να βλέπει κάπου Netflix. Είτε έχεις παλάτι, είτε έχεις.
1: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Να μην είναι και ο ιδιοκτήτης, να είναι κανένας από το πλήρωμα.
0: Α, ναι, γιατί αυτοί τα χαίρονται. Αυτοί τα χαίρονται, γιατί δύο εβδομάδες έρχεται ο ιδιοκτήτης,
1: ναι,
0: και είναι χαμός.
1: Λοιπόν, τώρα, ναι, τώρα αυτό θέλει δουλειά. Δηλαδή, μην φανταστείτε εδώ ένα βαρκάκι να έχει για ψάρεμα, ένα πλαστικό. Ξέρεις τι δουλειά θέλει.
0: Πλήνε,
1: ξεπλήνε, κάνε, δείξε, ναι, ξανακάνε.
0: Ελπίζω να έχεις σημαία Παναμά στο δικό σου.
1: Το σκέφτεσαι να πάρει βαρκάτι με σημαία Παναμά?
0: Μα ξέρεις τι θα γίνει. Αν αυτό το πράγμα προχωρήσει, κάτι τέτοιοι θα την πληρώσουν. Θα την πληρώσουν κάποιος ο οποίος έχει πάρει ένα
1: φουσκωτό, το έχει εκεί, ναι.
0: Ναι, όχι, ναι, ότι και αυτός δεν είναι κάτι.
1: Εντάξει,
0: το
1: οποίο
0: είναι πολυτέλες, είναι, δεν μπορεί να το διανοηθεί.
1: Πολυτέλεια είναι δηλαδή άμα δουλεύει σαν το σκύλο. Τώρα σου λέω εγώ.
0: Κοίτα, κατά την ταπεινή μου άποψη, επειδή εγώ είμαι υπέρ του, ναι, καπιταλισμού, πληρώνεις και έχεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δουλεύεις, πληρώνεις.
0: Δουλεύεις, πληρώνεις, πραγματοποιείς τα όνειρά σου, ξαναπληρώνεις, γιατί όλος που δεν τα έχει πραγματοποιήσει δεν μπορεί. Δεν,
1: γιατί δουλεύεις.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ένα αυτό. Δηλαδή, εγώ σου λέω τώρα και εγώ μαζί σου είμαι. Ναι. Σου λέω, δουλεύεις, ρε παιδί μου, να έχεις μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και για σένα, για τα, ναι, παιδιά σου, για την οικογένειά σου.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει. Λοιπόν, άλλες εποχές, διαφορετικές. Παλιότερα ήταν. Πάμε μπροστά. Δεν είναι το θέμα
0: πάμε
1: να μείνουμε
0: μπροστά,
1: πίσω.
0: Αλλά ξέρεις κάτι. Αυτός που έχει πραγματοποιήσει το όνειρό του να πληρώσει. Μην πληρώσει αυτός που δεν το έχει πραγματοποιήσει.
1: Όχι,
0: ο φουγκαράς.
1: Ναι, να μην πληρώνω εγώ το όνειρο του άλλου. Είναι άλλο
0: ακόμα,
1: αυτό.
0: Και ακόμα προσπαθεί και πάλι και αυτόν που έχει καταφέρει το όνειρο. Μην τον φτάσει σε ένα σημείο να τον διώξει από την Ελλάδα, να επιχειρεί αλλού, να τον κάνεις να καταφεύγει σε 150 διαφορετικές παρανομίες. Γιατί και αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, αν εξαπολύσει επίθεση και λες αυτούς, εγώ βάλω στο μάτι. Που δεν πρόκειται.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί πού θα πας μετά και διακοπές, άμα.
1: Το σου λέω εγώ τώρα.
0: Αν ο άλλος δεν έχει το σκάφος, πού θα πας διακοπές. Καπνίσεις το πουρο. Δεν θα βρεις. Άστο τώρα.
1: Το σκέφτεσαι, σου σκάει ο έλεγχος τώρα να είσαι στην πλατεία για να καπνίσεις το πουρο και να σου λέει τι μάρκα είναι το πουρο, φίλε. Ξέρεις. Δηλαδή, άμα σου βγει κανένα κοχύμπα τρίμετρο, δηλαδή εκεί πέρα. Πόθεν,
0: σωστά. Καλημέρα. Γνωρίζετε, λέει, γιατί σε πάρα πολλούς δεν έχει καταβληθεί η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτά είναι τα προβλήματα του κόσμου. Αφορά, λέει, αυτούς που δήλωσαν ως καύσιμο το πετρέλαιο. Από 1η-1η-26 καταργήθηκε ο ύφεστος, όπου οι πρατηριούχοι καταχωρούσαν τα παραστατικά τα οποία υποτίθεται ότι θα αντλούνται αυτόματα. Τώρα η ΑΔΕ ζητεί από τους καταναλωτές να κάνουν ενστάσεις ανεβάζοντας και τα παραστατικά. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, λέει ο φίλος. Πρέπει να πάμε σε break. Επιστρέφουμε. Τι, όχι, μουσικούλα. Ναι. Πάμε, μουσικούλα. Σήμερα είναι αφιερωμένο στα τηλεφωνήματα το πρόγραμμά μας. Okay.

0: Πολιτισμός. Ελίτα. Λέγαμε προηγουμένως ότι δεν τα ξέρουμε τώρα όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε βρεθεί να έχουμε κότερο ποτέ. Οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Ότι υπάρχει τρόπος να φορολογηθούν και αυτοί που έχουν ξένη σημαία, φορολογούνται. Είχε περάσει σχετικός νόμος.
1: Τσιμπάνε κάτι από εκεί. Βάζουν κάτι λεφτούδες.
0: Τσιμπάνε κάτι λεφτούδες. Το θέμα είναι να μπουν κι άλλα όμως.
1: Ναι, αλλά να μπουν. Ναι, όχι με τσίμπημα. Δηλαδή, άμα δεν υπάρξει σχέδιο, ξέρεις, αν το σχέδιο για να μαζέψει λεφτά είναι πάνω στο λαϊκισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, τι είχαμε, κόντρα πολιτική, αντιπαράθεση, για το πόσο κάνει, πόσο χάνει. Δηλαδή, τι είναι, με την πλατφόρμα, πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να μπαίνει ο κάθε πολίτης μέσα και να κάνει συγκρίσεις τιμών για το σούπερ μάρκετ.
0: Έχω μπει ήδη.
1: Έχεις μπει ήδη. Να το. Εγώ δεν έχω μπει.
0: Αλλά ξέρεις τι με δυσκολεύει. Θα ήθελα. Στην αρχή εγώ νόμιζα, δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη λειτουργία, ότι μπορώ συνολικά να βάλω τα ψώνια της εβδομάδας. Και βεβαίως σε άλλο μαγαζί είναι φθηνό το απορριπαντικό, σε άλλο μαγαζί είναι φθηνό το λάδι, αλλά να κάνει μια σούμα και να μου πει, κοίταξε να δεις, με αυτά που θες να ψωνίσεις, σε συμφέρει να πας στο σούπερ μάρκετ του Αντωνόπουλου.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί είναι πιο φθηνά τα περισσότερα από αυτά που θέλεις.
1: Σωστό.
0: Δεν το κάνει αυτό.
1: Δεν το κάνει. Αυτό είναι μια ιδέα, γιατί αυτή είναι ανοιχτή σε ιδέες, να ξέρεις.
0: Έτσι, το κάνεις πάρα πολύ ανταγωνιστικό όλο το πράγμα, γιατί σου λέει, αν βρει ο καταναλωτής πολλά πράγματα στο δικό μου σούπερ μάρκετ, έρχεται σε μένα.
1: Σωστό.
0: Κάτσε να κατεβάσω τις τιμές. Δεν πρόκειται ποτέ να το πει κανείς. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό, ρε?
8: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
9: 4.000 από μένα.
10: 4.300.
11: Ούτε 5 που σου δίνω.
12: Ούτε
11: 6.
13: Castle Trust.
14: Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
15: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
16: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
17: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πασόκ δεν μας έχεις πει τι γίνεται.
1: Κοίτα, Πασόκ είχε μια έτσι. Α, Πασόκ ετοιμάζονται τώρα για Αντρέα Παπανδρέου, Καλέτζη. Επέτειος 30 χρόνων. Θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση. Πότε έχουμε, 23.
0: Ναι.
1: Πόσο έχουμε σήμερα, 22-23 είναι αύριο, 30 χρόνια συμπληρώνονται. Τετάρτη θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση με ομιλία Γιώργου Παπανδρέου, ναι. Όλο το Ορθόδοξο Πασόκ θα είναι στο Καλέντζι. Το Καλέντζι να πούμε ότι είναι η γενέτειρα των mm-hmm. Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Και είναι Νίκος Ανδρουλάκης. Και εκεί επιδιώκουν, ναι. Λέω εγώ τώρα, να δώσουν ένα σύνθημα επανεκκίνησης. Αυτό το θυμάσαι του Γιώργου που είχε πει: Πάμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι τέτοιο.
0: Ξανά.
1: Πάμε.
0: Ξαναπάμε.
1: Πάμε ξανά.
0: Mm.
1: Θα δούμε τώρα πώς θα πετύχει. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δίνουν το βάρος που έχει πέσει αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες μέρες, είναι στην οικονομία.
0: Ναι.
1: Είναι μια αντιπαράθεση που έτσι φουντώνει. Είναι γύρω αυτό. Εστιάστηκε χθες γύρω από την πλατφόρμα το πόσο κάνει αυτό που λέγαμε. Γι' αυτό είπα πόσο κάνει, πόσο χάνει. Γιατί αυτό σου λέει, αυτό είναι το που προσπαθούν να δείξουν. Mm-hmm. Ότι είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα και όχι η ουσία.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά. Θα πάει ανάλογα με το πεδίο. Θα κάνουν μια άλλη εκδήλωση στοχευμένη για τους συνταξιούχους. Θα είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είχε γίνει στην Τραπετσόνα με τους νέους.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν θα παρουσιάσει μια σειρά προτάσεων, ενδεχομένως να βάλει στο τραπέζι και ένα πλαίσιο της 13ης σύνταξης σε σταδιακά όμως, όχι.
0: Ναι. Οπότε να έχει και την αίσθηση αυτός που το ακούει ότι
1: κάτι γίνεται
0: και δεν θα γίνει με μαγικό, ναι. τρόπο, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα.
1: Το βασικό αυτό, η διαφορά που θα γίνει ποια είναι, ότι όπως βασίστηκε στους νέους που είχε ένα διάλογο μαζί τους,
0: ναι.
1: άκουγε, ρωτούσαν, απαντούσε,
0: mm-hmm.
1: και έχουν ένα σχέδιο, yeah. όπως παρουσιάστηκε με τους νέους αυτό, δηλαδή σου είπε 5-10 προτάσεις, πάμε εκεί, δωρεάν μεταφορά, έγινε μια συζήτηση, το προκαλέσαμε,
0: βεβαίως.
1: Φτιάξαν ατζέντα, έτσι, παρέσυρε το Τζίπρα να σου πει, να μπει σε μια λογική,
0: εγώ πιο δωρεάν μεταχείριση,
1: μπράβο, δηλαδή εσύ δίνεις 34-35, εγώ δίνω 250, δηλαδή τώρα άμα σου πει εγώ προτείνω
0: μήπως το 250 έχει και το κότερο που θα φορολογηθεί, σε μεταφέρει
1: στο Πασόκ, λες,
0: όχι στο άλλο, στο,
1: ναι, βέβαια, ναι, γιατί σου λέει,
0: γιατί το έχουν έβγαινε, θυμάσαι που προσπαθούσαμε να το υπολογίσουμε,
1: το έχουν κοστολογήσει με το κότερο,
0: το 250 εκατομμύρια,
1: όχι τα 250, σου λέει ότι από τα, ναι. κότερα και την
0: υπερπολιτελή
1: που μπαίνε... είναι 600 εκατομμυριάκια, σου λέει, θα
0: που μπαίνε, τα τσιμπάς και μπαίνουν και
1: από λεφτάκια. Κότερα και πολυτελή ζωή,
0: υπερπολιτελή. Μπαίνουν
1: χρηματάκια, τσίμπα από εδώ, τσίμπα από εκεί, λεπτουδάκια.
0: Θα σε παρακολουθώ και θα ξεχωρίζω, θα σου λέω, αυτό που κάνεις τώρα είναι υπερπολιτελές.
1: Άμπα, εμένα μου αρέσει.
0: Το υπερπολιτελές, υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει. Πες μου δηλαδή. Συγγνώμη. Και η παρατήρηση δείχνει ότι ειδικά όταν κάποιος είναι πολέμιος και καθόλου και δεν θέλει και τα λοιπά.
1: Δεν μου αρέσει όμως. Δηλαδή πρόσεξε, γιατί θα με κουράζει. Δηλαδή τώρα βλέπεις τώρα να έχεις ένα τώρα θαλαμικό, αυτό που βλέπεις τώρα πιάνει μισό λιμάνι. Λες τώρα που να πάω πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Άστο ρε παιδί μου τώρα. Κουράζεσαι. Άσε που μπορείς να χαθείς κιόλας. Εγώ ξεχνιέμαι.
0: Πιθανολογώ ότι από ένα σημείο πλούτου και μετά δεν έχεις τι να κάνεις τα λεφτά. Και αρχίζει και κάνεις τέτοιο.
1: Δηλαδή αυτό τώρα ποιο είναι, ένα του Bill Gates που λέει. Δηλαδή εγώ βάζω στοίχημα. Δηλαδή τώρα τι να σου πω τώρα. Έτσι μεγάλο. Ότι δεν το έχει γυρίσει όλο. Δεν το ξέρει όλο.
0: Εννοείται, ναι. Αλλά ξέρεις, είναι σε δικά μας λεφτά, είναι να πάρεις ένα καφέ. Είναι πάρα πολύ λίγα από τα λεφτά του.
1: Εντάξει.
0: Οπότε
1: ναι,
0: γιατί όχι. Παιδί,
1: ναι, δεν το ξέρεις.
0: Δίνει δουλειά τουλάχιστον.
1: Εντάξει.
0: Σε τόσους ανθρώπους που χρειάζεται για να το καθαρίζουν και να το φροντίζουν.
1: Εν τω μεταξύ λέει εδώ ένας φίλος, λέει, ναι. Πούντος, λέει, που είπα πριν, δουλεύει σαν σκύλος. Και μου λέει, έχεις δει σκυλιά να δουλεύουν.
0: Όχι. Δουλεύουν όμως μερικά. Όχι. Μιας και λείπει η γάτα σήμερα, μας λέει ο Γιάννης. Σας άρεσε τρομερή μαύρη κομμωδία, ο τελευταίος Βίκινγκ παίζει στα Θερινά. Δεν το έχω δει. Είδα στα Θερινά. Είδα αυτό που κάνει τους φόνους για να δολοφονήσει τους συγγενείς του και να πάρει την κληρονομιά. Killings κάτι. Πώς, θανάσιμα. Θανάσιμα πλούσιος ή πλούσιοι.
9: Πλούσιοι.
0: Αυτό να πάτε να το δείτε, έχει ενδιαφέρον. Είδα το ψυχό εχθές. Το παλιό.
1: Το παλιό.
0: Με Άντωνι Πέρκινς.
1: Έχρωμα. Όχι πόσο. Όχι
0: έχρωμα. Όπως είναι, όπως ήταν κανονικά. Και λες τι υποχωρημένη ταινία τώρα, τι είχε κάνει ο Χίτσκοκ.
1: Ταινιάρα τώρα, τι λες, η έκφραση και μόνο, δηλαδή θυμάσαι.
0: Τελευταία σκηνή, παιδιά, είναι όλα τα λεφτά. Η τελευταία σκηνή είναι, δηλαδή, κάποια πράγματα.
1: Φίλος.
0: Φίλος ο Άντωνι Πέρκινς.
1: Φίλος,
0: μάλιστα.
1: Θέλει αυτό το βλέμμα.
0: Είπα ο Άντωνις Αντωνόπουλος, φίλος ο ψυχό. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμούλη και επιστρέφουμε σε λίγο.
9: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου με την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στα 78 δολάρια η τιμή του Brent και στα 75 του Αμερικανικού αργού. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με σαφείς προτεραιότητες την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Υπό έλεγχο η φωτιά σε σκάφος εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. 24χρονος ανασύρθηκε νεκρός από γιοταχή που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ιμαθία. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο μυρό. Τελευταία μέρα σήμερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστήμων. Ένοπλη επίθεση το πρωί σε λύκειο στις Φιλιππίνες. Τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους, ακόμη 5 τραυματίστηκαν. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας. Διαβάζω ένα... Καλημέρα, Ανδρέα.
11: Καλημέρα.
0: Διαβάζω ένα μήνυμα γιατί έχει όλο τον προβληματισμό σχετικά με το πόσο κάνει. Για να καταλάβω, λέει, θα πάω στο Αντωνόπουλο το σούπερ μάρκετ να πάρω ταχύ προϊόντα που είναι φθηνότερα από τις ΝΕΚ. Και από τις ΝΕΚΑ τα άλλα. Μετά λέει θα φορτωθώ και θα πάω στις ΝΕΚΑ το σούπερ μάρκετ που απέχει ένα 2 χιλιόμετρα από το Αντωνόπουλο να πάρω εκεί ταχύ φθηνότερα προϊόντα. Είμαι ηλικιωμένη, ηλικιωμένη, θα πληρώσω και ένα 20 εισιτήριο για το λεωφορείο που θα με μεταφέρει κτλ. Δουλευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Αυτός είναι ο τρόπος να πέσουν οι τιμές ή τρόπος εκγύμνασης μας. Γιατί το κράτος φροντίζει για την υγεία μας. Εντάξει, ναι, κοίτα, δεν υπάρχει καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Οπότε τι να κάνεις. Δεν θα μπορούσε να κάνεις περισσότερα, πολύ περισσότερα θα μπορούσε να κάνεις, αλλά είναι ένα εργαλείο το να μπαίνεις και να βλέπεις.
1: Τώρα σε αυτό που είπες, σκέψου τι κενό υπάρχει στο καταναλωτικό κίνημα που έρχεται το κράτος,
0: το κράτος και σου
1: κάνει... φτιάχνει πλατφόρμα κινήματα, κινηματική πλατφόρμα.
0: Και πάλι
1: τύπου.
0: Αυτό σου λέει τις τιμές, αλλά από εκεί πέρα έχει σχέση και με το πώς εσύ λειτουργείς. Θυμάστε είχε γίνει με τα λάδια που πηγαίνανε και τα παίρνανε 5-5.
1: Ναι.
0: Και να μέναν οι τιμές και είχε γίνει χαμός. Εντάξει. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Πάντως να ξέρεις ότι στο Αντωνόπουλο το σούπερ μάρκετ είναι τίποτα. Σου λέω τώρα τζάμπα όλα έτσι. Στο Αντωνόπουλο.
0: Ναι, χαλάει την πιάτσα.
1: Ναι.
0: Ανδρέα, στο δικό σου σούπερ μάρκετ πες μας. Τι γίνεται, έχεις κανένα βαρκάκι, τίποτα τέτοιο.
1: Σκότερο. Τρέχει γρήγορα.
11: Μου φαίνεται λίγο μετάθεση ευθύνης αυτό. Ωραία, σου παρουσιάζει 10 τιμές, λέω θα πάω στον Πετρόπουλο να ψωνίσω, εντάξει.
1: Εσύ και εσύ σούπερ μάρκετ,
11: Ναι, εννοεί, θα ανοίξω έτσι όπως πάει.
1: Όλοι στα μπακάλικα το ρίξαμε. Ανωτά την μπακαλική που λέγανε, θυμάσαι.
11: Να πάρω έτσι, να μπας και πάρω ένα αγροτικό και πηγαίνω κάπου, ξέρεις, και πουλάω κι εγώ κάποια πράγματα, δεν ξέρεις.
1: Με φημέ τζάμι, αν το πάρετε με φημέ θα είναι υπερπολυτελή ζωή, να ξέρεις.
11: Όχι, όχι, θα πάρω παλιό ντάτσουν μετακινησμένο.
1: Με δαντέλα και τέτοια, ξέρεις.
11: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εμένα πάντως με εντυπωσιάσατε προηγουμένως, περάσατε από τη 13η σύνταξη στα Λαμιγούς σε 10 δεύτερα.
1: Εκεί ένα τσιγάρο δρόμος είναι τότε,
11: ναι,
1: που καπνίζανε.
11: Κάτι έκανε και δεν άκουγα και λέω, μα δεν λέγανε για την 13η σύνταξη. Πώς περάσουμε στα Λαμιγούς.
1: Άμα ήθελα να μην τρέχει γρήγορα, πέρασε κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ, κατευθείαν. Γιατί πρόσεξε πώς γίνεται η σύνδεση. Άμα πάρεις 13η σύνταξη, θα πάρεις και θαλαμιγό ύστερα.
11: Ένα μην πάρει.
1: Έμα τώρα, είναι δυνατόν.
0: Εμάς θέλουμε...
11: Ο
0: ακροατής που υπογράφει ο Βαρκάρης, πες μου, λέει τώρα, ότι θα πληρώνω και τεκμήριο για το βαρκάκι μου.
1: Α, το σκέφτεσαι να πει και αυτό. Το βαρκάκι, μιλάμε τώρα, είναι ένα.
0: Γι' αυτό και είπανε τα γρήγορα.
1: Ναι, τα μεγάλα.
11: Τα ταχύπλοα.
1: Τα λάξ.
0: Τα χύπλοα, ναι, είναι.
1: Τα γρήγορα, πολύ γρήγορα.
0: Αν έχει κανένα ωραίο σιωπλοϊκό.
1: Μεγάλο όμως.
0: Εντάξει, αν. Δεν είναι, γι' αυτό λέω ότι αν είσαι το ιστιοπλοϊκό, τη γλίτωσες. Γιατί λες, εγώ δεν κινούμαι με τον άνθρωπο.
1: Πάρε μια τριήρια εκεί να είσαι στη γαλέρα, κουπίξε.
0: Ναι. Πιστεύεις, Ανδρέα, ότι αυτό μπορεί να είναι εφικτό? Γιατί βάλαμε πριν, θυμηθήκαμε τον φοβερό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι αυτά είναι λεφτάκια, το Μιχελογιαννάκη που μπαίνουν στην άκρη. Πιστεύεις ότι αυτά που λέγονται και που κάθε κόμμα συνήθως τονίζει ιδιαίτερα πριν τις εκλογές, ότι εμείς θα πιάσουμε τον πλούτο, εμείς θα πιάσουμε τους έχοντες, πιστεύεις ότι είναι εφικτά και μπορούν να γίνουν όταν έρθει η ώρα?
11: Μπορεί να γίνουν κάποιες διορθώσεις.
0: Ναι.
11: Δηλαδή να πάρουν κάποια χρήματα ίσως από τα πιο υψηλά εισοδήματα. Mm. Αλλά όχι τίποτα. Δηλαδή να αποκτήσεις μια ευχέρεια 2-3 δις. Αυτό βλέπω. Εκεί υπάρχει. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει λίγο τη δοσολογία.
0: Το θέμα είναι η δοσολογία, τη δοσολογία να μην πληρώνει το μεγάλο ποσοστό η μεσαία τάξη, η οποία στην Ελλάδα δεν είναι και κανένα upper middle class, έτσι. Η μεσαία τάξη είναι...
11: Νομίζω δεν μπορεί να πληρώσει η μεσαία τάξη, αυτή που λέμε τέλος πάντων μέχρι ένα εισόδημα, δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα πια.
0: Έχει γονατίσει. Έχει γονατίσει και πια...
11: Τους ήρθε και το φορολογικό του Χατζηδάκη, που έχει μια λογική βέβαια, ναι, αλλά από την άλλη μεριά δυσκολεύει πολύ έναν κόσμο.
0: Και ποια η μεσαία τάξη, που είναι πολύ σχετικό το πώς κανείς την ορίζει, έχει πάψει τα τελευταία χρόνια με τις απανοτές κρίσεις να έχει γνωρίσματα μεσαίας τάξης.
11: Εννοείται.
0: Αλλά,
11: εννοείται.
0: Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Okay. Ωραία. Υπάρχει το θέμα ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο ξέρω πώς μπορείς εσύ να το περιγράψεις με λίγα λόγια και πώς, τι παρατηρείς και πώς σου φαίνεται αυτό που συμβαίνει, που εξακολουθεί να συμβαίνει.
11: Μέχρι τις 7-8 Ιουλίου ενδεχομένως να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Μαθαίνω ότι μαζεύονται καμιά 70 υπογραφές οι οποίες θα αναγκάσουν, σε εισαγωγικά το λέω, το Πάμελο να κάνει πάλι πολιτικές γραμματείες, κεντρικές επιτροπές ξανά από την αρχή. Mm-hmm. Ο Φάμελος λέει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Αυτοί αποφασίσαμε κτλ. Αν μαζευτούν ως υπογραφές, μπορεί να εξαναγκαστεί να επαναλάβει τη διαδικασία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα θέμα που μπορεί να επιταχύνει τα πράγματα. Βλέπω ότι προχωράει ο Αλέξης Τσίπρας σε ένωση του Εθνικού Συμβουλίου, που θα έχει μια προσωρινότητα αλλά θα είναι ένα κεντρικό θεσμικό όργανο του κόμματος και του νέου κόμματος, και δεύτερον θα αρχίσουν να διαμορφώνονται ακόμα και ψηφοδέλτια, όχι απλώς θέσεις, θα κάνει θέσεις ελέγχου τομέων, δηλαδή θα βάλει τομεάρχης κι αυτός,
0: ναι,
11: και κάποια στιγμή πολύ γρήγορα θα αρχίσουν να πέφτουν και τα πρώτα ονόματα σε ψηφοδέλτια. Αυτό μπορεί να επιταχύνει πάρα πολύ τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Γιατί ο χρόνος είναι μικρός,
0: ναι,
11: κάποιος που θέλει να πάει, λέω εγώ, έχει τη δυνατότητα από ό,τι φαίνεται είτε να παραιτηθεί και να ανεξαρτοποιηθεί, δεν παίζει κανένα ρόλο σοβαρό, αλλά πες ότι ανεξαρτοποιείται.
1: Βουλευτές δεν παίρνει, άρα ανεξάρτητος δεν παίζει.
11: Το ξέρω. Τροφοδοτεί φυγόκερδες δυνάμεις, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, τροφοδοτεί ανθρώπους να μπορεί να τροφοδοτήσει την κίνηση προς τα έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
0: Μάλιστα.
11: Τώρα, ναι. Τι να σας πω, είναι τόσο ρευστή η κατάσταση και τόσο δύσκολο το πράγμα αυτό, δύσκολο στην επίλυσή του, ενώ φαίνεται φαινομενικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Και παρατήσε, φεύγεις, κάνεις, δράνεις. Πα στο Τζίπρα, δεν πα στο Τζίπρα, κάνει ό,τι θέλει στη ζωή σου. Είναι ένα κουβάρι. Και είναι ένα κουβάρι, από τη διαφορά. Mm-hmm. Κανένας δεν υπολόγιζε, μάλλον μόνο πλην κάποιων φανατικών ενδεχομένως. Δεν υπολογίζαν αυτή τη δυναμική που είχε αναπτύξει ο Τσίπρας. Δεν έχει κλείσει μήνας από το, από το θυσίο. Και έχει αναπτύξει μια δυναμική στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, γιατί δεν έχουμε άλλο μέτρο σύγκρισης. Πολύ μεγαλύτερο, έως και double score από αυτό που περιμέναν κάποιοι. Δηλαδή, περιμένα τον Τσίπρα μεταξύ του 7, 8, 10, 11.
0: Όχι, υπήρχαν και πιο γενναίες και πιο γενναίες προβλέψεις. Γιατί είναι ένα πρόσωπο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια δυναμική, έτσι, είναι ένας ηγέτης που είναι κάπως. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνω ο κόσμος να θέλει να πάει προς τα εκεί, να περιμένει τον Τσίπρα, ειδικά ένα κομμάτι του κόσμου της αριστεράς που έχει απογοητευτεί να βλέπει στο πρόσωπό του κάτι καινούριο. Όμως τώρα ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρεις που πάει, δεν ξέρεις τι γίνεται ακόμη, έτσι. Δηλαδή ξέρουμε ότι είναι του Τσίπρα. Σε όποιον αρέσει ο Τσίπρας, φαίνεται ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση να πάει να ψηφίσει. Αλλά τώρα όταν είσαι πολιτικός άνθρωπος και έχεις υπηρετήσει έναν χώρο για πάρα πολλά χρόνια, πώς θες να πας αυτό που δεν ξέρεις τι είναι?
1: Γιατί σε παρασύρει
0: οστικό
1: κύμα. Ναι. Γιατί εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα.
0: Είναι προσωποκεντρικό. Δεν ξέρεις όμως, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας και με το βιβλίο του και κατά καιρούς με δηλώσεις, κάποια πράγματα δεν τα έχει απαρνηθεί, να το πω έτσι.
1: Ναι, στο τέλος θα δούμε.
0: Είναι ο καινούριος Τσίπρας αυτός.
1: Ναι.
11: Είπε, έχω αλλάξει.
0: Βέβαια θα ξαναέκλεινα τις τράπεζες. Αλλά θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση πως μπορεί κάποιος να θέλει διακαώς να πάει στο χώρο αυτόν που δεν ξέρουμε τι είναι. Εντάξει, ο ψηφοφόρος.
11: Τα στελέχη ξέρουν τι. Τα στελέχη ξέρουν.
0: Ποια στελέχη, τη Ελλάς ή τον άλλο?
11: Και τη Ελλάς και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα σοβαρά. Αν ήξερε η ίδια η Ελλάς που πηγαίνει, δεν θα το ξέραμε κι εμείς? Αν δηλαδή ήταν διαμορφωμένο απόλυτα το πρόγραμμα, απόλυτα η θέση.
11: Τι θέλει να κάνει και τα λοιπά.
0: Ναι.
11: Μισό λεπτάκι τώρα. Εντάξει.
0: Έχεις βάλει τα λάμψα, τα ακούω.
11: Δεν υπάρχουν οι θέσεις σε πενταράκια που λέμε.
0: Μάλιστα.
11: Πες μας και την υποπαράγραφο αυτό, αν συμβεί αυτό, τι θα γίνει εκείνο και τα λοιπά. Αλλά οι γενικές γραμμές είναι ένα κλασικό κεντροαριστερό κόμμα που εμφανίζεται με μια καινούρια αφήγηση και όλο αυτό το πράγμα. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν πού πάνε. Δεν είναι ότι πάμε σε ένα κόμμα που δεν ξέρουμε αν είναι στο κέντρο και στέσεις ακριβώς τάχει.
0: Όχι, αλλά ας πούμε τα εθνικά είναι ένα θέμα που πρέπει να ξέρεις ακριβώς πώς το σκέφτεται, έτσι δεν είναι, ο Αλέξης Τσίπρας?
11: Νομίζω ότι αυτό είναι από τα εύκολα θέματα. Δηλαδή, ο Τσίπρας έχει στρίψει καιρό σε μια δική του πατριωτική προσέγγιση, με πολύ μεγάλη προσοχή όμως, που θα το διαφοροποιεί από κλασικές πατριωτικές που είναι αρκετά δεξιά. Το έχει ξεκινήσει αυτό.
1: Εντάξει, αυτά είναι λίγο περίεργα όμως, γιατί ξέρεις, έχει να κάνει με το ότι στα εθνικά θέματα και ειδικά σε κείμενα και δηλώσεις, ακόμα και ο αστερίσκος.
0: Και η λεπτομέρεια μετράει. Αυτό λέω. Γιατί εντάξει, πολλές φορές λέμε και εμείς ότι δεν έχει υπάρξει πρωθυπουργός ο οποίος δεν ήταν πατριώτης. Δεν το αμφισβητούμε αυτό σε καμία περίπτωση. Αλλά οι χειρισμοί έχουν και έχουν στοιχήσει. Έτσι, και διαφοροποιούν.
1: Δηλαδή, επειδή είμαστε στο μικροσκόπιο συνεχώς, δεν έχουμε βγει ποτέ. Ξέρεις, παρακολουθούνται με την έννοια της αντιπαράθεσης της διπλωματικής. Παρακολουθούνται όλα και από την πλευρά μας και από την πλευρά τους.
0: Μπήκε ο Τάκης Χατζής τώρα, μισό λεπτό, γιατί έχουμε.
1: Ναι, έχουμε άλλου τύπου αντιπαράθεση.
0: Ανακατανομή εδρών. Κατάλαβες.
1: Καλημέρα.
0: Έγινε χαμός.
12: Το βρήκε εκείνο.
0: Τάκης Χατζής ήρθε, είπαμε ότι έλειπε γιατί είχε μια υποχρέωση. Από ό,τι φαίνεται, κατάφερε και την υποχρέωση και τώρα.
1: Στις κεντρικές επιτροπές του Πασόκ παλιά, όταν άφηνες καρέκλα, και όταν έπαιρνε και το τραπέζι μας.
12: Εντάξει, το Πασόκ να αφυπνιστεί γράφω σήμερα και να κάνουμε κανένα στραβά δουλειά, να πούμε, γιατί το έχουν. Ακούγα τον Αντρέα που του λέγατε για το πόσο κάνει και λέει μεταθέση ευθυνών. Άμα δεν καταλαβαίνει, άστο να πάει στο διάλο. Τι μετάφεση ευθυνών? Του είπε η Αθηνά, δεν υπάρχει κίνημα στην Ελλάδα καταναλωτικό. Τελεία. Τι μετάφεση, τι μετάφεση ευθύνων. Δεν είναι καταρχάς και αυτό που ο κύριος το μήνυμα έχει εδώ τόσο να πάρω το λεωφορείο. Δεν είναι γι' αυτό το λόγο αυτό. Αυτό λες, μπαίνω, θέλω να αγοράσω αυτά τα πράγματα. Κάνεις μια σούμα σε ποιο σούπερ μάρκετ σου έχουν φθηνότερα και τα αγοράζεις.
0: Και λες, του Χατζή είναι το πιο φθηνό.
12: Δεν έχω σούπερ μάρκετ.
0: Και πας εκεί, κακός, είδες τώρα τι λάθη έχεις κάνει στη ζωή.
12: Κατάλαβες. Λοιπόν, και μετά ας πούμε, αυτό κυρίως έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό του σούπερ μάρκετ.
11: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Σε ετικέτες οι οποίες
12: είμαι μπακάλις εγώ τώρα, δεν ξέρω από ετικέτες.
11: Πολυεθνικών, ετικέτες πολυεθνικών. Και το ίδιο στο Μητσοτάκη στο παιδί. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν θα ανεχτούμε, λέει, πρακτικές οι οποίες στην Ελλάδα είναι 30% πάνω.
12: Κάτι δέχτηκε καμία κυβέρνηση τέτοιου είδους πρακτικές σαν τις πολυεθνικές? Όλες τις δεχτήκαν και προσκυνήσαν στις πολυεθνικές. Κουμπέντα θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέει.
11: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Η απάντηση στο πόσο κάνει είναι ότι σου λέει πόσο κάνει και στο εξωτερικό. Για να θυμώσεις εσύ, να θυμώσεις, να βράζει μέσα σου η καταναλωτική αγανάκτηση και να πεις στη Γερμανία είναι τόσο.
12: Αυτό
0: άρα είναι κακή πολυεθνική αυτή και εγώ τώρα θα την τιμωρήσω.
12: Αυτοί είναι πρακτικές που εγώ τουλάχιστον δεν συμφωνώ, δηλαδή του τύπου βλέπουμε ότι στην Αγγλία ας πούμε είναι φθηνότερο και όχι στην Αγγλία, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια χώρα όπως ας πούμε για παράδειγμα, επειδή αναφέρουν πολλές φορές έχουν πάθει Ισπανίαση και Πορτογαλίαση οι Έλληνες, επειδή έχουν σοσιαλιστές ηγέτες αυτοί.
0: Καλά είδες τι έγινε στην Ισπανία με τη γυναίκα του.
12: Περίμενα, ας τη γυναίκα, δεν μπαίνω σε αυτό το κανάλι.
0: Όχι, δεν είναι η γυναίκα, είναι όλο το.
12: Δεν μπαίνω. Εγώ θα μπω στην οικονομία.
0: Μάλιστα.
12: Και ρωτάω τον κύριο Αντρέα και τους άλλους σοσιαλιστάδες. Είναι η ισπανική. Εσένα, ναι, εσένα ρωτάω. Είναι η ισπανική οικονομία ίδια με την ελληνική? Οι Ισπανοί έχουν παραγωγή, μέχρι και αυτοκίνητα βγάζουν. Έχουν τεράστιες παραγωγές βιομηχανικές. Δεύτερον, οι Ισπανοί ήταν κατακτητές. Αφού έχουν πιει το αίμα χιλιάδων λαών και ανθρώπων στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική, έχουν οργανώσει τα κόλπα τους όπως θέλουν. Λοιπόν, και έρχεται τώρα να μου τη συγκρίνουν εμένα την Ισπανία με την Ελλάδα. Γίνεται μια πρώην αυτοκρατορία που ακόμα έχει επιρροές. Έτσι, για να καταλάβετε αυτά τα νησιά, τα green, το πράσινο ακροτήρι, από εκεί φύγανε το 75 οι Πορτογάλοι νομίζω.
0: Να.
12: Το 75 φύγανε. Εδώ τους έχουν αφομάξει όλους, δεν έχουν αφήσει λαό για λαό. Τους έχουν πιει το αίμα εκατομμύρια χρόνια. Και έρχεσαι εσύ. Οι Ισπανοί λέει το κάνουν έτσι, βέβαια το κάνουν έτσι. Αφού έχουν βιομηχανία, αφού έχουν καβάτσα χρυσό από τις αποικίες. Έλα τώρα εντάξει, γίνει ξεφτύλα δηλαδή, μια και έχει αρχίσει. Τι θες και εσύ, ρε. Κάνε μας τη χάρη που θα σου
0: πω. Να πω τη νοικοκυρά πάντως στην συμβουλή ότι επειδή λέμε για τις πολυεθνικές και για όλα αυτά. Απορρυπαντικά, α πούμε, γιατί συνήθως οι πολυεθνικές έχουν τα απορρυπαντικά, έτσι είναι κάτι που αγοράζουμε όλοι. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που έχουν. Και είναι και μια χαρά και καθαρίζουν.
12: Δεν υπάρχουν μόνο.
0: Λοιπόν, α πούμε τώρα, εμένα μου την έχει δώσει και παίρνω μια ελληνική εταιρεία στο απορρυπαντικό.
12: Καλά, είναι γνωστή, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, μπορεί, υπάρχουν τέτοια πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε, αν σας τη δίνουν οι πολυεθνικές.
11: Είναι καλή η τιμή.
0: Ναι, είναι καλή.
12: Περίμενα να βάλουμε διαφημίσεις, λέει εδώ.
0: Θα σου στείλω τώρα ποιο είναι.
12: Πρέπει να δει. Ισπανοί, λέει. Κάνει του λεκέδε.

0: Και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
0: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Στη Μυαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Μυαλοτομή. Εφαρμογές υαλοπινάκων. Μυαλοτομή.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή. Συνεχίστε, κυρία Μαντάμ. Έλεγατε για τα...
8: τα πολυπαντικά.
7: Όχι.
9: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
10: Κύριε Ράμο, γλουμί το ξαναπεί το κότερο, γιατί θα τον βουλιάσω. Πρόσεξε.
9: Καλά. Δεν πρέπει να το ξαναπεί. Πάντω, πάμε μια βόλτα με το κότερο.
7: Λοιπόν.
8: Αυτό έγινε. Πάει κότερο. Θε και πάει να πα βόλτα
7: διαφορετικά. Ναι, θα φορολογήσουν τα κότερα. Πιο αστείο πράγμα δεν έχω ακούσει. Μακάρι να μπορούσαν. Δεν ξέρω σε αυτό που είχε πάει ο Τσίπρα διακοπέ Παραγωγούλου, αν μπορεί να το φορολογήσει.
11: Κάτι πρέπει
7: δεν
11: να
7: τη ρωτάει καλύτερα. Δεν τη ρωτάει καλύτερα σε ποια χώρα είναι το κότερο ανήκει.
11: Ναι, τη σημαίουλα έχει.
12: Ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας.
9: Τι έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.
12: Γιατί εμάς δεν μας στηρίζουν ούτε οι ολιγάρχες, ούτε οι μητιάρχες.
9: Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.
12: Εμείς δεν λογοδοτούμε ούτε στα μεγάλα τζάκια, ούτε στους τραπεζίτες, ούτε σαν εκπρόσωπους των ελίτ.
9: Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.
10: Το ξαναπείς το κότερο γιατί θα τον βουλιάσω.
7: Λοιπόν,
8: αυτό άραγε ήταν ατάκα του Βουτσά, υπήρχε στο σενάριο.
7: Του Βουτσά,
8: ήταν δικιά του.
7: Όχι, ήταν στο σενάριο.
8: Πάρα πολύ αστείο.
7: Ήταν στο σενάριο, ήταν στο κείμενο.
11: Κορυφαίο, έχω και κότερο.
7: Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω, σας άκουγα στον δρόμο που ερχόμουν, είναι ότι αυτά τα σκάφη που έλεγε και η Αφιναΐδα είναι τεράστια, είναι καράβια της γραμμής, και τα πολύ και τα μικρότερα δεν τα έχουν στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς οι εφοπλιστές που τα έχουν είναι στο στόλο.
8: Το κοιτάξαμε, πάντως λέει πληρώνει ένα είδος φορολογίας όταν βρίσκεται εδώ στο ελληνικό λιμάνι. Στην ουσία όμως
7: το αυτός
8: δεν το έχει αγοράσει. Ναι, δεν το αν έχει ξένη, είναι σε offshore.
7: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι σε offshore. Να, στη Λιβερία. Η Λιβερία λοιπόν είναι πολλά τα σκάφη που είναι εκεί. Έχει πάρα πολύ μικρό φόρο. Και δεύτερον, αυτοί κάνουν εταιρείες ενοικιάσεων σκαφών.
11: Α, ναι.
8: Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
11: Ναι, σωστό.
7: Δεν είναι διοκτησία του με την έννοια, ανήκει σε μια εταιρεία και το νοικιάζει αυτή η εταιρεία σε διαφόρους.
11: Ναι, έχω δουλειά. Είναι
7: και το νοικιάζουν και 10 μέρες το καλοκαίρι κάπου και στον εαυτό τους επίσης.
11: Ναι.
8: Α, και στον εαυτό τους. Ναι.
7: Εντάξει, νοικιάρικο. Αφαιρούν και έξοδα από τον εαυτό τους.
11: Νοικιάρικο είναι.
8: Βρες άκρη. Βρες άκρη.
11: Νοικιάρικο.
7: Λοιπόν, νοικιάρικο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι μην. Ακούμε κουβέντες τώρα, δεν είναι πράγματα αυτά.
11: Το έχουν κοστολογήσει όμως, τα
8: κοιτάξτε. Αν είστε, αν ακούτε. Και έχετε κότερο με ελληνική σημαία πάντως, να μας στείλετε φωτογραφία πώς είναι. Και τη σημεούλα, ξέρουμε ότι το έχετε με ελληνική σημαία, σας πούμε συγχαρητήρια. Πώς είναι αν είναι τέτοιοι.
11: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δεν έχω πολλούς. Δεν ξέρω.
8: Ναι.
11: Τώρα εδώ που ψάχνω να βρω τώρα φίλο να βρω με. Γιατί το καλύτερο σκάφος να ξέρεις είναι του φίλου σου.
8: Εννοείται, ναι.
11: Έτσι, δεν το
7: εγώ δεν έχω ταξιδέψει ποτέ με σκάφος, ούτε έχω μπει, αλλά όμως.

0: Έχει μία, γιατί ένας φίλος μου που έχει, μου έχει πει κάποιες φορές, αλλά το έχω πει ότι με πειράζει και δεν θέλω τα βέρια τέτοια. Γιατί πολλές φορές στις αναστροφές αυτές με αυτούς που έχουν σκάφη και πηγές, νομίζω ότι είναι δικό σου το τέλος και παθαίνεις κάτι, ας πούμε.
1: Και ναι, και μετά έχει να σου πει και δεν σ' αρέσει.
0: Και δεν σ' αρέσει, θα γίνεις και τέτοιος, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
2: Παλιοπαρέες.
0: Ναι, κατάλαβες, κύριε Ανδρέα μου. Δεν είναι εύκολα αυτά. Είναι εύκολο να τα λες, αλλά δύσκολο να τα κάνεις.
3: Δεν ξέρω, αυτό είναι πρόβλημα του Τσίπρα. Εγώ θυμάμαι όμως πρόσφατα που είδαμε αυτό το επεισόδιο που του έλεγε ο Γιούνκερ γιατί δεν υπολογίζει εφοπλιστές. Εγώ δεν μπορώ, με βάση τη λογική τώρα, αυτή που λέμε δηλαδή, δεν μπορώ να απολογίσει ένα φουσκωτό, ένα ταχύπλο, ας πούμε, ξέρω εγώ τι είναι αυτά. Πόσο μάλλον να φορολογήσεις εφόλης της ύλης των κερδών, να το πω έτσι, τους εφοπλιστές. Οπότε, δεν ξέρω.
2: Παιδί μου, εκεί τώρα είναι λίγο too risky, δηλαδή πώς να σου πω τώρα, το να μπεις μέσα σε μια διαδικασία. Εγώ δεν σου λέω, οι εφοπλιστές είναι μια κατηγορία που έχει άλλου τύπου, δηλαδή έχει να κάνει και με εθνικό συμφέρον, έτσι. Δηλαδή η χώρα ως ναυτική δύναμη έχει άλλο αντίκρισμα έξω. Δεν είναι, ξέρεις, είναι πολύ εύκολο το να λέει να πάω να φορολογήσω τους εφοπλιστές, να πάω να φορολογήσω τον ένα, να πάω να του πιω το αίμα κτλ. Υπάρχουν πάντα.
1: Εντάξει, μιλάμε
2: τρόποι.
1: Για μια πολύ ακραία κατάσταση, βέβαια.
2: Αίμα
1: τότε.
2: Τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι πολύ λαϊκίστικο.
1: Ακραία, είναι λαϊκίστικο, αλλά εντάξει, απ' την άλλη σου λέει.
0: Επειδή κάποιος φίλος μου γράφει εδώ ότι η Ισπανία δεν είχε, δεν είχε στην Αφρική απικίες, να τον ενημερώσω ότι είχε το κοδό, τα έχω βρει αυτά. Η σημερινή Γουινέα, η Ισπανική Ζαχάρα, η σημερινή Δυτική Ζαχάρα, Ισπανικό Μαρόκο, μικρά εδάφη στις βόρειες ακτές του Μαρόκου όπως η πόλη Θέουτα, Μελίγια και παραμένουν Ισπανικές μέχρι σήμερα. Έτσι, μήπως θέλετε να ακούσετε, επειδή μου λέτε, λέμε για την Αμερική, ας πούμε, και τα λοιπά, για την Ισπανία, για τις κατακτήσεις. Μεξικό, Γουατεμάλα, Ορδούρα, Σαλβαντόρ, Νικαράγουα, Κωνσταρίκα, Παναμάς, Κούβα, Δομινιακή Δημοκρατία, Κολομβία, Βενεζουέλα, Σημερινός, Περού, Βολιβία, Χιλία, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη. 15ος και 19ος αιώνας.
2: Εκεί ξεσκίσανε όλο τον κόσμο. Τι λέμε τώρα.
0: Και πάμε εμείς τώρα να συγκρίνουμε τώρα. Έλα μου, εντάξει, τέλος πάντων.
2: Εδώ ακόμα υπάρχουν αρμάδες με χρυσό που έχουν βυθιστεί και τις ψάχνουν. Δηλαδή οι κυνηγοί θησαυρών που είναι όλοι αυτοί οι τύποι με τα ισπανικά, πώς τα λέγανε, ντουμπλόνια, πώς είναι, τα χρυσά αυτά.
1: Ποια λες?
2: Με τις αρμάδες που είχαν βυθιστεί, ναι, με το χρυσό που είχαν πάρει από τους ανθρώπους κάτω, τους είχαν φάει τους Ιθαγενείς. Τι λες τώρα? Και καλά, με το σταυρό στο χέρι πήγανε και δολοφόνησαν τόσο κόσμο. Έλα τώρα, εντάξει.
0: Ναι, τέλος πάντων δεν ξέρω, αυτό να ξέρετε εσείς που είσαστε γάτι. Εγώ άλλα ξέρω. Για το τεκμαρτό, λέει ένας φίλος, το τεκμαρτό είναι μια αδικία.
1: Τεράστια.
0: Είναι αδικία. Το γιατί δεν μπορούν να πολεμήσουν τη φοροδιαφυγή.
1: Και παίρνει οριζόντια τώρα
0: και
1: μια,
0: οριζόντια όλο τον κόσμο
1: μια κατηγορία. Μπορεί να είναι κάποιο ο οποίο, ειδικά τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα επαγγελμάτα με τους ελεύθερους επαγγελματίες, μπορεί κάποιο να είναι προγραμματιστής, να κάνει μια δουλειά φέτος, να βγάλει λεφτά.
0: Ναι.
1: Και την επόμενη χρονιά να μην.
0: Να μην βγάλει.
1: Τι θα κάνεις?
0: Όπως είναι το ταξί. Σου λέει τεκμαρτό, κάτσε ρε μπας τώρα. Εγώ φέτος πήρα 50 κούρσες, του χρόνου πήρα 25. Γιατί ο κόσμος δεν έχει πολλά λεφτά. Θα γίνει δηλαδή. Και δεύτερον, κάτι που μου λέει ένας φίλος εδώ, όλοι αυτοί που λένε θα φορολογήσουν τους εφοπλιστές, δεν άκουσα τίποτα για την αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί υπάρχει άρθρο στο συντάγμα.
2: Μα γι' αυτό είπα πριν ότι είναι και εθνικό, έχει εθνική διάσταση το θέμα. Είναι δυνατόν?
0: Κύριε Ανδρέα, εσύ θα τους φορολογήσεις όλους, έτσι, αυτούς με τα πολλά λεφτά, ε?
3: Εννοείται. Τι λες τώρα, τι δουλειά κάνουμε?
0: Ανδρέα, φτιάξε κόμμα. Φτιάξε κόμμα για να μας βλέπουμε. Θα έρθουμε κι εγώ και ο Ανδρέας και η Αθηναίδα.
1: Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι, φτιάξε. Ναι. Θα μπούμε κι εμείς υπόψη.
1: Θα γραφτούμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εσκούδο λέγονται το λόγο.
2: Εγώ, παιδιά, το γραφείο τύπου. Απλά πράγματα. Δεν θέλω ούτε να κατέβω υποψήφιος τίποτα.
0: Όχι, εγώ θέλω.
2: Δεν θέλω υποψήφιο.
0: Θέλω, η Αθηναίδα.
4: Αλφα Πάτρας 94,4. Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
0: Δεν έφυγε ποτέ ο Αντρέα.
1: Ακόμα εδώ.
0: Επί Αντρέα, φίλε, όταν σε δάγκωνε λαγοκέφαλο, σε έπαιρνε σύνταξη.
2: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι. Πέστε να τα θυμούνται όλοι.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σε πτώση βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και το θετικό πρώτο γύρο των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Το αργό τύπου Brent υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Υποτονικό το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστική συμφωνία που θα τέλος στον πόλεμο, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λιβανό. Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί. Υπό έλεγχο έθεσαν νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε σε πλοιάριο εντός του ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Δεν υπήρχε κίνδυνος επέκτασης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Έχει εξομαλυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε λεωφόρο Αθηνών και λεωφόρο Κηφισού στην Αττική Οδό. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται έως αυτή την ώρα στις εισόδους και εξόδους στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Τραγωδία το πρωί στην Ημαθία. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος ύστερα από πτώση με γιόταχη αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ένα συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισης του, αφού προηγουμένως τον είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, οδηγούσε τα ξημερώματα στην Εθνική Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών. 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη, το όχημά του καταγράφηκε να κινείται με 195 χιλιόμετρα την ώρα. Έκπνεει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους, καθώς από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστήμων. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα. Την Παρασκευή ολοκληρώνονται και οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 60 ουκρανικά ντρόν πάνω από τη Μόσχα, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσικά ντρόν έπληξαν εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος, μέλος του πληρώματος ενός εξ αυτών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους τα 3 μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις στην Ουκρανία. Για πολυήμερο κύμα καύσων από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, 3 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης, εκτιμούν στενοί συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική αίθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας, επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας αυτή την Δευτέρα, 22 Ιουνίου κυρίες και κύριοι. Είναι η τελευταία πλήρης εβδομάδα του Ιουνίου. Την επόμενη μπαίνουμε κανονικά και στον Ιούλιο και σιγά σιγά αρχίζουν τα πλάνα για μέρες πιο μεγάλες στην παραλία, για κανένα κοκτέιλάκι, για πιο χαλαρούς ρυθμούς, τέλος πάντων μακριά από την εκλογολογία και την παπαρολογία, διότι έφνησε, ενέσκυψε και αυτή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αρχίσαμε τις μπούρδες, για να είμαι ειλικρινής, με αφορμή αυτές τις κουβέντες για φορολόγηση σε κότερα, σε ακριβά ξενοδοχεία κλπ. Εντάξει, τώρα λέμε και καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα, είναι κατά το κοινό λεγόμενο. Τώρα, η πολιτικολογία συνεχίζεται ακάθεκτη. Νομίζω ότι όλοι έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ότι εκλογές στο φθινόπωρο λογικά δεν θα γίνουν, όμως το πράγμα ζεσταίνεται, όλα τα κόμματα κινούνται κανονικότατα, κανονικά και με τον νόμο, και τα καινούργια και τα παλιά. Τα παλιά τρέχουν να συσπυρώσουν τον κόσμο τους, τα καινούργια τρέχουν να τον συγκροτήσουν στην πραγματικότητα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Τι μας απασχολεί το Μουντιάλ, το οποίο εξελίσσεται με ωραία παιχνίδια κατά βάση. Δηλαδή και η Ισπανία εχθές με τη Σαουδική Αραβία, ωραίο παιχνίδι ήταν, το Βέλγιο με την... το Βέλγιο με το Ιράν που έπαιζε δεν έδρεψε και δάφνες τέλος πάντων, αλλά είχε ένα suspense το παιχνίδι. Τώρα μετά ήταν πολύ αργά το βράδυ. Σήμερα 8 η ώρα το βράδυ περιμένουμε να δούμε την Αργεντινή του Μέση, η οποία στο πρώτο παιχνίδι ήταν εντυπωσιακή. Για να δούμε αν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2022 έχουν και κάτι άλλο να μας επιφυλάξουν. Έχει ωραία ενσταντανέ το Μουντιάλ μέχρι ώρας. Έχει το Κουρασάο, αυτό το νησιωτικό κράτος που ανήκει, είναι μέρος του βασιλείου της Ολλανδίας, όπου πήρε τον πρώτο του βαθμό με ήρωα έναν τερματοφύλακα που έχει, και πήγανε στα αποδυτήρια ο βασιλιάς της Ολλανδίας, ο Βίλελμ, με την Μαξίμα, την βασίλισσα, και χόρευαν με τους παίκτες του Κουρασάο. Τώρα σκέψου να μην είχε κερδίσει και 5-1 η Ολλανδία που κέρδισε το δικό της το παιχνίδι. Αυτοί πήγαν και πανηγύριζαν για το Κουρασάο. Στη Μεγάλη Βρετανία τους φεύγει ο Κιρ Στάρμερ. Πολύ μεγάλη επιτυχία ο Σερ Κιρ. Ούτε 2,5 χρόνια δεν έβγαλε στην Πρωθυπουργία ο Σερ Κιρ. Αυτοί εκεί πέρα αλλάζουν τους πρωθυπουργούς αντά πουκάμισα. Δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός τα τελευταία πολλά χρόνια που να έχει καταφέρει να κάνει μια πλήρη κοινοβουλευτική θητεία χωρίς να ανατραπεί από το κόμμα του, από τους εσωτερικούς συσχετισμούς του κόμματος του, ή να ιτηθεί στις εκλογές, όπως ιτήθηκε ο προηγούμενος από τον Κιρ Στάρμερ, ο Ρίση Σούνακ. Ο Στάρμερ απέτυχε παταγωδό στη διαχείριση της οικονομίας. Οι Βρετανοί κατά το μείζον θέλουν να επιστρέψουν, ή τέλος πάντων θέλουν μια στενότερη σχέση με την Ευρώπη, κρίνοντας ότι το Brexit ήταν μια φλόμπα, μια αποτυχία, και έχει ξεφύγει το μεταναστευτικό από κάθε έλεγχο. Οπότε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι έχει ξεφύγει αυτό το ακροδεξιό, θα λέγαμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν διάδοχο σχήμα των Βρετανών συντηρητικών, το Reform UK. Θα μου πείτε, αυτά είναι προβλήματα τα οποία απασχολούν τους Βρετανούς και τους Ολλανδούς και το ένα και το άλλο. Εμάς εδώ μας απασχολούν διάφορα, οφείλω να πω. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ακούστηκαν διάφορες ωραίες ιδέες, δημιουργικές θα έλεγα εγώ. Θα τις ακούσουμε αμέσως μετά τις συστάσεις. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Ο Τάσος Τασκαλίδη Ρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάν είναι στην αρχή σύνταξη της εκπομπής. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Και εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-89. Πλησιάζει η ημερομηνία που θα κάνουμε την κλήρωση για το ωραίο ταξίδι που δίνει ο Alpha Radio 989 στην Αλσατία μαζί με το Versus Travel. Η κλήρωση γίνεται την άλλη Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή για τη Αθήνα Είδος Νέγκα. Ένας τυχερός κερδίζει ένα ταξίδι για δύο. Θα πάτε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα χωριά της Αλσατίας. Θα κάνετε μια πολύ όμορφη κρουαζιέρα στον Ρήνο. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Το διεκδικείτε στέλνοντας SMS στο 54301. Γράφετε 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, γνωρίσαμε τα καινούργια κόμματα, γνωρίσαμε καινούργια πρόσωπα, κάναμε καινούριους φίλους που θα μας συνοδεύουν για τα επόμενα αρκετά χρόνια κατά τα φαινόμενα στην πολιτική μας ζωή. Πάμε να ακούσουμε και τι λένε οι άνθρωποι αυτοί, γιατί σιγά σιγά πρέπει να φύγουμε από τα πρόσωπα, από το αν είναι ωραίος ο Τσίπρας και συμπαθητικός, αν είναι ωραίος ο Μητσοτάκης συμπαθητικός, αν ωραίος ο Ανδρουλάκης ή συμπαθητικός. Πάμε στις θέσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Αθανασιάδη, Χάρης Αθανασιάδης, είναι καθηγητής, στέλεχος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Βγαίνει το Σαββατοκύριακο σε μια εκπομπή στον Sky, αν δεν κάνω σοβαρό. Στο Μέγκα είναι ο κύριος Αθανασιάδης, στην Στέλλα Γκαντώνα και στον Τίνο Σιωμόπουλο. Και ερωτάτε αυτό το οποίο ρωτούν πολλοί συνάδελφοι, δεν διεκδικεί Πούλιτζερ η ερώτηση, είναι ωραία όλα αυτά που μας λέτε, πού θα βρείτε τα λεφτά. Για αρχίζει ο κύριος Αθανασιάδης, για δώσε.
1: Ως προς το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
2: Mm-hmm. Εγώ δεν έχω.
3: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Έχουμε, έστω ότι έχουμε. Όλα τα
1: αυτό,
3: κότερα θέλω
1: αυτό
3: να πω.
1: Είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Μέχρι το.
1: Όχι, βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
2: Ναι. Έχετε, από σκοτερά του θα πάρετε 4 δι.
1: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
2: Ναι. Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένη σημεία, δεν ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κότερο πισίνα στο σπίτι,
1: εάν πάρουμε...
3: Δεν φορολογούνται τώρα.
1: Σας είπα πριν για τα μερίσματα. Τα μερίσματα δεν αφορούν το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
2: Ο μισθός φορολογείται. Για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε.
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την ακίνητη περιουσία.
0: Μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές σε μισθωτούς, είπε. Όσο πάει ο λογαριασμός ανεβαίνει. Ενδιαφέρον είναι και αυτό. Αυτό το οποίο είπε είναι... Καλά, αυτό που λέει είναι ότι τα μερίσματα, λέει, δεν αφορούν το μισθό το δικό σας και το δικό μου. Καλά, τώρα το πέσε δύο παρουσιαστές τηλεόρασης. Σας πω ότι πάω στοίχημα ότι πληρώνονται με εταιρεία και έχουν μερίσματα. Προσέξτε, αυτό είναι μια απολύτως νόμιμη διαδικασία, γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θέλω να πληρώσω 45% φόρο. Έχεις απολύτως το δικαίωμα να συμβληθείς με μια εταιρεία την οποία έχεις, να πληρώσεις 22% τον εταιρικό φόρο και μετά να πληρώσεις το φόρο που σου αναλογεί στο μέρισμα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Αθανασιάδης. Αυτά γίνονται το Σάββατο στο Μέγκα. Αρχίζει μια κουβεντούλα. Εχθές Κυριακή βγαίνει η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, πρώην Πασόκ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, νυν Ελλάς, όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο. Στην τηλεόραση του Sky, στη Φέη Μαυραγάνη. Για πάμε.
4: Βλέπω αυτές τις ημέρες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχα φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000 με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
5: Έγινε
4: βέβαια
5: ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
4: Προφανώς.
5: Μας πάνω στη λόγη, έκαμε ένα λάψος.
4: Άρα μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
5: Λοιπόν, είπαμε τι. Λέμε τι. Ότι καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Mm. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος.
0: Έχουν πισίνες
5: των 50 τετραγωνικών μέτρων
4: για να προλάβουμε λίγο.
5: Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
4: Προφανώς.
6: Αυτή να είναι γεμάτη.
5: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
4: Άρα τι
5: δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
4: Πόσο?
5: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς που ακόμα και αυτούς που παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
4: Γιατί εργάζονται.
5: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν. Πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων. Οι οποίοι βγάζουν.
6: Πάνω από 900.000.
5: Πάνω από 900.000.
4: Πόσο
5: θα πρέπει. Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά. Θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά, κατευθείαν το 5-15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο η φορολογία των μερισμάτων από το 5-15, ξαναλέω προοδευτικά.

0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αν κατάλαβα καλά από αυτό την κυρία Αντωνοπούλου, είπε βέβαια δεν το πολύ ήξερε το πράγμα, λίγο το τράβλιζε. Αν κατάλαβα καλά, το κριτήριο φορολόγησης για το κότερο είναι η ταχύτητα. Δηλαδή, αν το κότερο πάει πολύ γρήγορα, δηλαδή άμα πηγαίνει, ξέρω εγώ, με 30 κόμβους το κότερο, φορολογείται περισσότερο από το κότερο που πηγαίνει με 20 κόμβους. Δεν είναι κριτήριο, ξέρω εγώ, το μήκος. Θυμάμαι κάποτε ότι λέγανε ότι το κριτήριο είναι το. Βάζανε την κόκκινη γραμμή στα 12 μέτρα. 12 μέτρα και πάνω ήταν φόρος πολυτελείας, τεκμήριο κλπ. Κλπ. Κάτω από 12 μέτρα ήταν βάρκα. Τώρα το άλλο που είπε ήταν, λέει, ότι αυτός ο οποίος μένει. Να τα αποκωδικοποιήσουμε κιόλας. Αυτός ο οποίος μένει, λέει, σε πολυτελές διαμέρισμα καινούριου ξενοδοχείου. Στο Κόνραντ, στο Ηλίζιαν, αυτά είναι που έχει διαμερίσματα. Το παλιό Χίλτον του ομίλου Κωνσταντακόπουλου, που πουλάει διαμερίσματα και αυτός λέει να φορολογείται περισσότερο. Μα δεν κατάλαβα, δεν φορολογείται αυτός όταν αγοράζει το διαμέρισμα. Το αγοράζει, δεν φορολογείται. Πώς το εννοεί θα φορολογείται, φορολογείται κι άλλο. Λέει δε για... αυτό για τα μερίσματα είναι καταπληκτικό. Ξέρουνε τι απέδωσαν τα μερίσματα. Ξέρουν τι απέδωσαν η μείωση των μερισμάτων. Και επίσης στο τέλος ημέρας, το πρόβλημα της Ελλάδας είναι η παραγωγικότητα, δεν είναι οι φορολογικοί συντελεστές. Είναι αν είναι παραγωγική οικονομία. Έρχομαι λοιπόν και θέτω ένα ερώτημα στους κυρίους, κυρίως της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, γιατί και της κυβέρνησης είναι φωστήρες διάφοροι εκεί πέρα. Για πείτε μου κάτι. Ποια οικονομία είναι παραγωγική ή έχει την προοπτική να αποκτήσει επενδύσεις που την κάνουν παραγωγική προοδευτικά και δημιουργούν υπεραξία. Μια οικονομία η οποία στραγγαλίζει τις επενδύσεις και την αγορά σε φόρους ή μια οικονομία η οποία έρει φορολογικά βάρη, επιτρέπει την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, δημιουργεί δηλαδή μια υπεραξία. Ή τι νομίζουν, ότι θα αποκτήσει παραγωγικότητα η ελληνική οικονομία αν χαμηλώσουν δύο μονάδες ακόμα την φορολογική κλίμακα του μισθωτού. Δουλειές πρέπει να δημιουργηθούν με υψηλούς μισθούς. Όχι να ενισχυθεί 50 ευρώ μόνο το διαθέσιμο εισόδημα ενός εκάστου. Αλλά άμα δεν το καταλαβαίνουμε τώρα, τι να συζητήσουμε. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει πολύ δυνατά την προεκλογική εκστρατεία. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε λίγο. Είναι σήμερα τελευταία ημέρα για τα ακαθάριστα οικόπεδα προθεσμίας για την ανάρτηση των δηλώσεων καθαρισμού. Θα είναι μαζί μας σε δύο λεπτά από τώρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Θα συζητήσουμε γι' αυτό και όχι μόνο, σε πολύ πολύ λίγο.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. 11 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Με ρωτάει η Βασιλική, λέει, αν είναι δίκαιο, λέει, να φορολογούμε εγώ με 35% και τα μερίσματα με 5%. Μα τι λέτε, μαντά. Δεν φορολογούνται. Μη λέτε πράγματα τα οποία είναι παλαβά. Αυτός ο οποίος έχει εταιρεία δεν φορολογείται με 5%, φορολογείται με 22% που είναι ο συντελεστής ο εταιρικός και πρόσθετο 5% στο μέρισμα. Μα τι λέτε τώρα, δεν μπορώ τώρα, αρχίζει, γι' αυτό θα πάρει 15% ο Τσίπρας, γι' αυτό, αυτό είναι η απάντηση. Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Καλημέρα κύριε Τουρνά.
9: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατήριές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο αυτό το οποίο πέρασε από άποψης πρόκλησης για τον μηχανισμό, για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Υπάρχει όμως το μείζον ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της προθεσμίας που υπάρχει για να δηλωθούν τα καθάριστα. Έβλεπα λίγο πριν πω τα στοιχεία. Οι φετινές δηλώσεις υπολείπονται ελαφρώς των περσινών. Δεν ξέρω αν μέσα στην ημέρα θα κλείσει αυτό το χάσμα. Θέλω να μου πείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, από αύριο στην πραγματικότητα.
9: Κύριε Ευγενίδη, πράγματι με τα πρωινά στοιχεία που έχουμε φτάσει περίπου τις 700.000 καθαρισμών. Υπολείπονται περίπου 30.000, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είναι αρκετά τα οικόπεδα, οι οικοπαιδικοί χώροι οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί και θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια να ολοκληρωθεί δηλαδή σήμερα αλλά και να συνεχιστεί για τις επόμενες ημέρες. Η πρόληψη δεν είναι κάτι που σταματάει σήμερα, η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και έχουμε βάλει ως πρωταρχικό στόχο, είναι βασική για μας προϋπόθεση, οι καθαρισμοί για να μειώσουμε τον κίνδυνο, να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα. Γι' αυτό προχωρήσαμε και σε όλες αυτές τις δράσεις όλο αυτό το διάστημα με τις δράσεις του Αντινέρο. Yeah. Ολοκληρώνονται και αυτές τέλος του μήνα. Είναι 660 εκατομμύρια που έχουν διατεθεί τα 5 τελευταία έτη. 82 ήταν μόνο φέτος. Mm-hmm. Και βέβαια προχωρήσαμε και με τους Δήμους, ενισχύσαμε τους Δήμους έτσι ώστε και αυτοί να μπορέσουν να κάνουν τις προληπτικές δράσεις πυροπροστασίας της αρμοδιότητάς τους στην περιοχή ευθύνης τους. Τώρα, σήμερα λήγει πράγματι η προθεσμία. Από αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι.
0: Ποιος θα κάνει
9: θα αρχίσουν έλεγχοι. Οι έλεγχοι από. Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη να κάνουν τους ελέγχους.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
9: Και να εγώ να σας πω το εξής: όχι, έχουμε μια καλή συνεργασία. Έχουμε συνεννοηθεί και με την ΚΕΔΕ αλλά και με τους αντιδημιάρχους πολιτικής προστασίας. Σε αυτό θα βοηθηθούν και από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Το Σάββατο είχαμε μια σύσκεψη με όλους τους διοικητές μας για το τι πρέπει να κάνουν και εκείνοι. Από την πλευρά μας, λέει, τι πρέπει να κάνουμε. Να δούμε δηλαδή τους οικοπαιδικούς χώρους που είναι επικίνδυνοι για εμάς, διότι θα μας δώσουν φωτιά. Αν δεν καθαριστούν, θα δυσκολέψουν το έργο της πυροσβεστικής αργότερα. Άρα λοιπόν, θα δουν αυτές τις περιοχές που είναι υψηλού κινδύνου μέσα στον αστικό ιστό αλλά και 100 μέτρα εκτός, όλες αυτές τις περιοχές που πρέπει να καθαριστούν ακόμα και μετά τη λήξη της προθεσμίας, mm-hmm. να γίνει μια προσπάθεια για να καθαριστούν από τους Δήμους. Να σας πω ότι αρκετοί Δήμοι ήδη το κάνουν. Έχουν συνεννοηθεί δηλαδή με τους δημότες τους, με τους πολίτες που δεν μπορούν να καθαρίσουν, μπαίνουν μέσα και καθαρίζουν.
0: Πάντως να σας πω, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Πολλοί Δήμοι τώρα καθίστανται αρμόδιοι για την εφαρμογή του νόμου, την επιβολή προστήμων και τη διενέργεια ελέγχων και είναι οι ίδιοι Δήμοι ενδεχομένως οι οποίοι έχουν αφήσει δημοτικά ακίνητα ακαθάριστα. Και οι ιδιώτες μπορεί να έχουν καθαρίσει τα δικά τους, όμως οι Δήμοι δεν έχουν κάνει τα δέοντα. Δηλαδή τον Δήμο ποιος τον ελέγχει?
9: Πράγματι, κύριε Ευγενίδη, έχετε δίκιο. Συμβαίνει και αυτό. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν καθαρίσει και τα δικά τους και βοηθούν και τους δημότες τους. Και είναι και κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς καθυστερούν διότι δεν έχουν κάνει ακόμα. Έχουν πάρει, υπάρχει Δήμος ο οποίος έχει πάρει 400 χιλιάρικα από το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτές τις δράσεις και δεν έχει κάνει ανάθεση έργου.
0: Ποιος Δήμος είναι αυτός?
9: Όχι, όχι,
0: ποιος Δήμος είναι?
9: Γενικά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις.
0: Καθίστε, κύριε Τουρνά.
9: Προσπαθούμε...
0: Επιτρέψτε μου τώρα. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει: υπάρχει Δήμος που πήρε 400 χιλιάρικα και δεν έχει κάνει τίποτα και να μην λέμε ποιος είναι ο Δήμος. Πρέπει
9: αυτό,
0: και εμείς
9: λοιπόν,
0: να κάνουμε τη δουλειά μας όμως. Πρέπει και εμείς να πάρουμε μετά τον Δήμαρχο και να του πούμε: αδερφέ, γιατί δεν έχεις κάνει ανάθεση έργου ενώ πήρες 400 χιλιάρικα.
9: Θα σας πω λοιπόν ότι είμαστε σε συνεννόηση, έχουν προχωρήσει, τους βοηθάμε κιόλας και δεν βοηθάμε μόνο σε αυτή την κατεύθυνση. Θα σας πω το εξής, ότι αρκετοί Δήμοι έχουν τα περιοριστικά τους, για τα οποία υπάρχει διένεξη το ποιο πιανού είναι και ποιος θα κάνει τη δουλειά. Οι Δήμοι λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουν και το επόμενο διάστημα τα χρήματα που έχουν με τις αναθέσεις έργου ή με τους υπαλλήλους τους οποίους προσλαμβάνουν εποχικά να φτιάξουν τα συνεργεία τους και να καθαρίσουν. Έχουν κάποιο περιθώριο να κάνουν και αυτή τη δουλειά. Εμείς θα το επιβλέψουμε δήμο-δήμο, θα έλεγα. Ο ίδιος προσωπικά έχω κάνει αρκετές αυτοψίες και έχω μιλήσει προσωπικά με αρκετούς δημάρχους, όπως και με τις ενώσεις κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα περιαστικά, τα οποία προσπαθούμε να βοηθήσουμε, όπως σας είπαμε, το αντινέρο, αλλά και με την διεύθυνση φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Άμυνας, η οποία διαθέτει έργα και έχουμε πάει και κάνουμε τέτοιες δουλειές.
0: Δηλαδή,
9: Αυτή η διεύθυνση δουλεύει και στον Ημιτό, σε αρκετές περιοχές, δουλεύει και στην Πεντέλη. Είναι τρεις εβδομάδες εκεί πέρα που κάνουν δουλειά αυτά τα συνεργεία. Και βέβαια θα προχωρήσουμε και στις παρυφές της Πάρνηθας, σε αρκετές περιοχές, για να βοηθήσουμε. Αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί, επαναλαμβάνω, όλο το καλοκαίρι. Ναι. Η πρόληψη δεν σταματάει με τη λήξη, εν πάση περιπτώσει, της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα.
0: Προφανώς και ένα καθαρισμένο ακίνητο μπορεί να υπάρξουν ξανά κλαδιά, χόρτα τα οποία θα μεγαλώσουν, θα πέσουν στον ένα μήνα από τώρα. Δεν είναι απιθανό.
9: Η υποχρέωση καθαρισμών και διατήρησης αυτής της εικόνας καθ' όλη τη διάρκεια του είναι σε όλο το καλοκαίρι. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήσουμε να ξαναφυτρώσουν, να ανέβουν τα χορτάρια, αλλά η εκτίμηση είναι, επειδή ήδη η γη ξεραίνεται, τα χορτάρια έχουν ξεραθεί, η εκτίμηση είναι ότι αν τώρα ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά, ενδεχομένως θα χρειαστεί ένα φρεσκάρισμα αργότερα, αλλά πιστεύω ότι εξαλείφεται ο κίνδυνος. Το θέμα είναι σε αυτή τη φάση να καθαρίσουν όλοι, να γίνει η κουλτούρα όλων, ότι οι καθαρισμοί είναι υποχρέωση όλων μας. Είναι της πολιτείας μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κάνει όλες αυτές τις δράσεις. Είναι οι δημοτικές αρχές που πρέπει να καθαρίσουν τους δημόσιους χώρους και είναι και ο καθένας που πρέπει να προστατεύσει, να καθαρίσει για να προστατεύσει την περιουσία του και τη ζωή του, αλλά και την περιουσία και τη ζωή των γειτόνων του.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο για το σκέλος αυτό των προστήμων και των καθαρισμών. Το πρόστιμο πόσο είναι, άμα με βρουν εμένα να μην έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου σύμφωνα με την υποχρέωση που είχα?
9: Κοιτάξτε, είναι 1 ευρώ για κάθε μέτρο στον οικοπαιδικό χώρο, με ελάχιστη τα 200 ευρώ και μέγιστη τα 2.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, ένα οικόπεδο το οποίο θα καθαριστεί αλλά δεν θα δηλωθεί, θα χρεωθεί επιπλέον 100 ευρώ, και ένα οικόπεδο το οποίο δεν θα καθαριστεί και δεν θα δηλωθεί είναι 500 ευρώ. Άρα λοιπόν μαζεύονται αρκετά, συν την χρέωση του καθαρισμού που θα του κάνει ο δήμαρχος, ο οποίος θα μπει και θα καθαρίσει. Είναι αρκετά τα χρήματα.
0: Άρα σας συμφέρει
9: λοιπόν,
0: να το κάνεις.
9: Να προσαρμοστούμε. Συμφέρει να το κάνεις γιατί, επαναλαμβάνω,
0: για κοινωνικούς λόγους πέρα από οικονομικούς προφανώς.
9: Σωστό.
0: Θα μου δώσετε παρακαλώ ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, για τους τίτλους των ειδήσεων, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για την ετοιμότητα του μηχανισμού, γιατί τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα της αντιπυρικής περίοδου. Ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο πήραμε μια πρώτη γεύση για το τι μπορεί να ακολουθήσει και επιστρέφω αμέσως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου με την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στα 79 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent και στα 75 του αμερικανικού αργού. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι ΗΠΑ και Ιράν με σαφείς προτεραιότητες στην ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Ένοχοι κρίθηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικά δεδομένα. 24χρονος ανασύρθηκε νεκρός από γιοταχή που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονο από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κατάγμα στο Μυρό. Τελευταία ημέρα σήμερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους. Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστήμων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης, εκτιμούν στενείς συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέφουμε εδώ, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αυτή την ώρα, σε πολύ λίγο ανακοινώνεται και η... αυτή την ώρα μιλάει ο Σερ Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνει την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα τα ακούσουμε και αναλυτικότερα στην πορεία της ημέρας και στο Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Επιστρέφω στη συζήτηση με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ για την αναμονή, κύριε Υπουργέ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την ετοιμότητα του μηχανισμού. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με την, με την χθεσινή ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Θέλω να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι η ανταπόκριση ήταν επαρκής και αν είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την υψηλή ένταση για μακρά διάρκεια.
9: Ναι, πράγματι αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, αλλά ήταν και αυτό και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το ίδια κατάσταση περίπου. Το θέμα είναι ότι οι συνθήκες δυσκολεύουν όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, δηλαδή είχαμε οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν, αλλά είχαμε και ισχυρούς ανέμους. Μπήκε δηλαδή το πρώιμο μελτέμι, το οποίο δυσκολεύει την κατάσταση. Μαζί με την ξερή καύση μήλη είναι τα τρία στοιχεία τα οποία βοηθούν στη συνάρξη αλλά και στην ταχεία εξάπλωση. Άρα λοιπόν πράγματι ο μηχανισμός δοκιμάστηκε, αλλά ήταν σε ετοιμότητα και ανταπόκριθηκε, θα έλεγα, σε πρώτο χρόνο. Mm-hmm. Εφαρμόστηκε πλήρως το δόγμα που θέλει την μέγιστη κινητοποίηση σε πρώτο χρόνο σε κάθε φωτιά, σε κάθε συμβάν. Κατευθείαν κινητοποιούνται οι επίγειες δυνάμεις, δίδεται εντολή σε ένα αέρια μέσα να απογειωθούν, ανεξάρτητα από το σε τι κατάσταση είναι, με την αναγγελία του συμβάντος, δίνεται εντολή και σε αεροπλάνο το οποίο, ή ελικόπτερο, το οποίο θέλει περίπου 15 λεπτά για να απογειωθεί. Κινητοποιούνται η αστυνομία, οι δασικές υπηρεσίες, οι εθελοντές. Όλος ο μηχανισμός μπαίνει σε ετοιμότητα για το κάθε συμβάν, για κάθε ένα από αυτά τα 83 συμβάντα τα οποία είχαμε και τα οποία αναφέρατε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την εξέλιξη και τις πρώτες αφίξεις, αρχίζουν να ενισχύονται οι δυνάμεις αν χρειάζεται, όπως συνέβη σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τον Αλμυροπόταμο, ας πούμε, στην Νότια Εύβοια, ή να ακυρώνονται δυνάμεις. Ναι, είχαμε κάποιες φωτιές, οι οποίες δυσκόλεψαν περισσότερο τον μηχανισμό. Παρ' όλα αυτά, πήγε, θα έλεγα, καλά. Αυτό το Σαββατοκύριακο όλα τα συμβάντα αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Γι' αυτό το συμβάν στον Αλμυροπόταμο, ας πούμε, κάηκαν πράγματι 300 στρέμματα γης, αλλά παρόλα αυτά και τα εναέρια μέσα που έπεσαν ήταν ένας μεγάλος αριθμός. Μπορέσαμε δηλαδή να μπόρεσε ο αρχηγός να στείλει αρκετά εναέρια μέσα. Ήταν 8 αεροσκάφη, ήταν 6 ελικόπτερα, σύν το συντονιστικό, ήταν και οι επίγειες δυνάμεις. Άρα λοιπόν περιορίστηκε η φωτιά έγκαιρα και δεν κινδύνευσαν τα δύο χωριά.
0: Ναι, τώρα πόσους ανθρώπους έχουμε? Σας έβλεπα, λέγατε ότι είναι περίπου 18.000 το προσωπικό που είναι επιποδός. Σε επίπεδο τεχνικών μέσων επίσης, πού είμαστε εν αναμονή και των νέων Καναντέρ που τα περιμένουμε να τα βγάλει και η γραμμή παραγωγής?
9: Ναι, Κοιτάξτε, υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός που ενισχύει αυτό το μηχανισμό τον οποίο φτιάξαμε πριν από 5 χρόνια. Πράγματι, ενισχύεται με το πρόγραμμα υγιής με όλα τα μέσα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ναι, τα Καναντέρ θα καθυστερήσουν να έρθουν, όπως εντούτοις έχουμε παραλάβει ήδη 3 ελικόπτερα τα οποία κάνουν εκπαιδεύσεις για διάφορες αποστολές. Έχουμε παραλάβει 3 αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται για εναέρια επιτήρηση και συντονισμό επιχειρήσεων, και αυτά είμαστε στο στάδιο της ένταξης και της εκπαίδευσης. Σύντομα θα παραλάβουμε τα 2 πρώτα Super Puma που θα είναι αποκλειστικά δασοπυροσβεστικά. Αυτά θα παραλυφθούν το φθινόπωρο. Συνολικά 8 τέτοια ελικόπτερα θα παραλυφθούν. Έτσι λοιπόν σταδιακά θα αποκτηθεί ο εθνικός στόλος προς αντικατάσταση των παλιών Καναντέρ τα οποία διαθέταμε. Μέχρι τότε όμως να σας πω ότι έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα μισθωμένων εναερίων μέσων, δηλαδή θα έχουμε φέτος 51 μισθωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα τα οποία έχουν μια καλή διασπορά και καλύπτουν όλη τη χώρα. Μαζί με τα εθνικά θα έχουμε 80 εναέρια μέσα. Θα έλεγα ότι είναι ο μεγαλύτερος εναέριος στόλος που υπάρχει στην Ευρώπη όσον αφορά τη δασοπυρόσβεση. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Βιεννίδη, να λάβουμε υπόψη ότι όταν έχουμε ένα μεγάλο αριθμό συμβάντων σε μια περιοχή, αν φτάσουμε δηλαδή με δύσκολες συνθήκες που θα μπούμε σύντομα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να έχουμε.
0: Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο και θερμό καλοκαίρι. Αν κρίνουμε από αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στην Ευρώπη, προειδοποιούν για πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα είναι εξαιρετικά δυσμενείς.
9: Πράγματι, και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι όταν έχουμε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, τότε ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις φωτιές το ίδιο αποτελεσματικά, σε όλα τα συμβάντα. Αν έχουμε δηλαδή 60 φωτιές, 70 φωτιές, από τα 80 εναέρια μέσα που έχουμε μπορούν να πετάνε τα μισά, τα 40. Τα άλλα επανεξυπηρετούνται για να χρησιμοποιηθούν σε δεύτερο κύκλο. Άρα λοιπόν, αν έχεις 60 φωτιές, τι θα κάνεις με τα 40. Γι' αυτό ακριβώς λέμε, η προσπάθειά μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών για να αντέξει ο μηχανισμός. Είναι καλός, είναι ισχυρός, αλλά κάτω από κάποιες συνθήκες δεν μπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να μειώσουμε τον αριθμό των ενάρξεων. Και γι' αυτό κάνουμε μια τεράστια εκστρατεία και σε αυτή την κατεύθυνση, όπως και στην πρόληψη σας είπα προηγουμένως, το ίδιο και σε αυτό το κομμάτι. Τι κάνουμε λοιπόν? Φτιάξαμε, ενισχύσαμε, δημιουργήσαμε την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με πραγματικά πολύ ικανά στελέχη, και βέβαια φτιάξαμε και 37 περιφερειακά ανεξάρτητα ανακριτικά με τα οποία προσπαθούμε να ελέγξουμε τις ενάρξεις, να ελέγξουμε τον εμπριστή. Και αυτό έχουμε κάνει σε σημαντικό βαθμό. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα είχαμε 979 φωτιές είχαμε μέχρι χθες το βράδυ από την έναρξη της αντιπυρικής. Ο αριθμός είναι τεράστιος, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
9: Δηλαδή σε μια χώρα που βρίσκεται στη διακεκαυμένη ζώνη, 979-980 φωτιές μέσα σε αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Από αυτές τις πυρκαγιές έχουμε βρει την αιτία, ποιοι έβαλαν τη φωτιά, 449 άτομα, και έχουν πάρει υποστεί τα διοικητικά πρόστιμα. Και βέβαια έχουμε και 111 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία. Ήδη για τις χθεσινές και προχθεσινές φωτιές 83, έγιναν 8 συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφόρου που σήμερα θα οδηγηθούν στο ακροατήριο. Άρα λοιπόν, η προσπάθειά μας είναι να βρούμε τον εμπριστή με τα μέσα που διαθέτουμε, με ένα εκτενές δίκτυο επιτήρησης που περιλαμβάνει τις επίγειες περιπολίες, περιλαμβάνει τα πυροφυλάκια, αλλά και 83 drones στην επικράτεια που προσπαθούμε να πιάσουμε τις φωτιές σε πρώτο χρόνο, αλλά και παράλληλα να βρούμε και την αιτία. Γιατί μόνο μειώνοντας πραγματικά τον αριθμό των πυρκαγιών θα μπορούμε να πούμε ότι διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο και την αποτελεσματικότητά μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να σας πω ότι όση ώρα συζητάμε έχουν έρθει πολλά μηνύματα με διάφορες καταγγελίες για πολλά σημεία και πάρκα και δημοτικές εκτάσεις, οι οποίες δεν τις λες και πολύ καθαρισμένες, ας πούμε. Ας ελπίσουμε ότι το καμπανάκι το οποίο ηχείται θα πιάσει τόπο και θα κάνουν και οι αρμόδιοι τα δέοντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουρνά. Να είστε καλά.
9: Με τη συνεργασία τη δική μας, εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Θα συνεχίσουμε τις αυτοψίες και τους ελέγχους, έτσι ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς να πραγματικά να καθαριστούν και να συνεχίσουν αυτή η προσπάθεια της πρόληψης των καθαρισμών να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Ευχαριστώ κύριε Τούρνα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πριν πάμε σε τραγούδι, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ, κυρίες και κύριοι, με το 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Περισσότερα μαθαίνετε στο κοσμοτέ.gr. Τραγούδι,

0: Λοιπόν, καλά, είμαι σε τέτοια τουριστική διάθεση που διαβάζω για την παρέτηση του Sir Keir Starmer και κάτι πάτησα στο booking και μου βγάζει κρατήσει για το Λονδίνο. Είναι προφανές ότι, πρώτα απ' όλα είναι προφανές ότι με θέλει η ζωή να ξαναπάω στο Λονδίνο, το οποίο μου αρέσει ιδιαιτέρως και έχω να πάω αρκετά χρόνια. Είχα πάει τελευταία φορά στο Λονδίνο όταν έπιασε ο COVID. Τότε που εμείς ήμασταν πιο τρομαγμένοι και οι Βρετανοί πιο χαλαροί, και γύρισα τότε και με βάλανε μια εβδομάδα σε καραντίνα, γιατί τότε δεν υπήρχαν πολλά, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καν αν υπήρχε κρούσμα, υπήρχε κρούσμα στην Ελλάδα, αλλά η βασική εστία ήταν στη Μεγάλη Βρετανία, και τότε είχαν κολλήσει κάποιοι Έλληνες που είχαν πάει να δουν το παιχνίδι Arsenal Ολυμπιακός. Και είχαν κολλήσει και είχαν μείνει σε καραντίνα. Δεν θυμάμαι αν είχαν γυρίσει και μείναν σε καραντίνα στην Ελλάδα. Νομίζω μείναν σε καραντίνα στην Αγγλία. Και είχε πέσει πανικός και με βάλανε σε καραντίνα. Ιστορίες τώρα. Φαντάζει τόσο μακρινός ο κορονοϊός, για να είμαι ειλικρινής, που. Τι να πω. Με ρωτάει η Ρενάτα, λέει, τα μισθωμένα Καναντέρ που λέει ποιος τα έχει, από πού τα πήρε και πόσο τα μισθώνει το κράτος. Γιατί λέει τα μισθωμένα που λέει τα πούλησαν σε Ισραηλινό ιδιώτη, τα οποία είναι αραγμένα στη Γαλλία και τα οποία τα μισθώνει όντως με πολύ μεγάλο ημερήσιο ενίκιο η ελληνική κυβέρνηση, και αυτό γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν ξέρω τι λέτε ότι πουλήθηκαν τα Καναντέρ. Δεν πουλήθηκαν τα Καναντέρ που είχαμε. Κάποιος προφανώς έχει Καναντέρ και τα μισθώνουμε. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Και άλλες χώρες μισθώνουν Καναντέρ. Διότι δεν υπάρχει γραμμή παραγωγής τα τελευταία πολλά χρόνια από την εταιρεία που έβγαζε τα Καναντέρ. Τώρα και βάσει παραγγελιών έβαλε καινούργια γραμμή παραγωγής. Εμείς θα πάρουμε τα καινούργια, αλλά από το 27-28 και μετά. Τώρα υπάρχουν διάφορες ενστάσεις για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Τώρα εδώ η Σοφία λέει: είναι δύσκολο και πολυδάπανο να καθαρίσει κανείς ένα οικόπεδο στην επαρχία όταν υπάρχει, λέει, σχροκέρδια. Τι το θέλετε το οικόπεδο όμως τότε? Να τα καθαρίζει, λέει, ο Δήμος έναντι λογικής αμοιβής. Με ποιον θα τα καθαρίσει ο Δήμος? Λοιπόν, τώρα και μου έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τουρνάς νωρίτερα, και έχω διάφορες παρατηρήσεις από πολλούς. Τώρα η κυρία Γεωργία, η κυρία Ζωή, ο Γιάννης, ο άλλος ο φίλος εδώ 877 μου στέλνουν μηνύματα για τους Δήμους, και ο Δημήτρης μου στέλνει μηνύματα για Δήμους, που οι άνθρωποι είναι πολύ σαφές ότι έχουν περιπτώσεις δήμων που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Το είπε ο κύριος Τουρνάς, ότι υπάρχει, μου έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό. Δήμος που έχει πάρει 400 χιλιάρικα από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για να κάνει καθαρισμούς στα δικά του τα οικόπεδα και δεν έχει κάνει αυτή την ώρα ούτε την ανάθεση. Να δώσει την ανάθεση στην εταιρεία Τάσος στα Σκαλιρανιά ΑΕ που κάνει καθαρισμούς οικοπαίδων για να πάει να κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, συγχαρητήρια στον Δήμαρχο. Μπράβο, Δημαρχάρα. Πριν πάω σε διάλειμμα, μαζί μας είναι η Cosmote Telecom με το Magenta One Business. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό, το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης. Και με τα δύο αυτά, η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα της Magenta One Business, να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet, και επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω με φοβερό θέμα, λαγοκέφαλος, πλήρης ιστερίας στις ελληνικές θάλασσες και στους λουόμενους, σε πολύ πολύ λίγο, να τα δούμε με μια ψυχραιμία και με μια νυφαλιότητα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε 9 ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη 9 ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.

0: συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρά 8. Πάμε τώρα, θα δούμε για το τέλος εκπομπής ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ, σε βαθμό ιστερίας θα έλεγα, ιδίως αν δεις στα social. Είναι η εμφάνιση του λαγοκέφαλου σε ελληνικές θάλασσες. Άκουσα σήμερα το πρωί από άνθρωπο να λέει: εγώ δεν πάω για μπάνιο στη θάλασσα γιατί θα έχει λαγοκέφαλους. Της είπα να σοβαρευτεί και να ηρεμήσουμε, γιατί πραγματικά δεν θα τη βγάλουμε έτσι καλοκαίρι. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μπατζάκας, αναπληρωτής καθηγητής ιχθυολογίας στο τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί τέτοια δραματοποίηση της εμφάνισης λαγοκεφάλων, γιατί τέτοια κατάσταση?
1: Τι να σου πω, δεν θα έπρεπε, δεν ξέρω, όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ δραματικά και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι λαγοκέφαλοι είναι στις ελληνικές θάλασσες εδώ και αρκετές χρόνια. Είναι βέβαια ένα εισβολικό είδος, αλλά βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες από το 2005-2006 περίπου. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει με αυτά τα ψάρια είναι κυρίως προς τους επαγγελματίες αλίες, γιατί τους κάνει ζημιά στο αλίευμά τους, καταστρέφει τα δίχτυα κτλ. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες επιθέσεις και απλώς στο ίντερνετ ανεβάζω καμιά φορά κάποια βιντεάκια με κάποιο περιστατικό που είναι το 2004 νομίζω ή 2. Okay. Και κατά το οποίο εντάξει ήταν κάποιοι λαγοκέφαλοι οι οποίοι...
0: Έχει δυνατός αγώνιο ο λαγοκέφαλος.
1: Δυνατό έχει, αλλά όπως όλα τα αγρία ζώα δεν πλησιάζει τον άνθρωπο. Τώρα αν τα ταΐζουμε και συνηθίζει την παρουσία και πλησιάσει και παίζουμε μαζί τους και τα πειράζουμε και προσπαθούμε να τα χαϊδέψουμε, μπορεί να μας δαγώσει. Εντάξει, αυτό είναι όπως...
0: Όλα τα ψάρια δαγκώνουν. Άμα βάλεις το χέρι σου στο στόμα του ψαριού, σε δαγκώνει το ψάρι. Απλό προφανώς έχει πιο δυνατός αγώνιο.
1: Κοινή λογική, ακριβώς. Έχει πολύ ισχυρό σαγόνι και τέσσερα δόντια πολύ μεγάλα,
0: ναι.
1: Σαράμπος, τα οποία μπορούν να κόψουν κομμάτι ακόμα και κομμάτι δικτυού. Αλλά δεν επιτίθενται στον άνθρωπο και δεν, δηλαδή είναι παράλογη όλη αυτή η φασαρία που γίνεται για αυτό το συγκεκριμένο ψάρι. Σίγουρα δεν πρέπει να το φάμε γιατί έχει τοξίνες που μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλητηρίαση μέχρι και στο θάνατο. Ίσως παρόλο που δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα κανένας θάνατος από...
0: Ναι, από λαγοκέφαλο.
1: Για το λαγοκέφαλο,
0: να ρωτήσω κάτι. Τώρα, ναι. Όποτε έχουμε πάει στη θάλασσα, το έχουμε δει. Όταν βάζεις τα. Ξέρεις, όσο είσαι και μπαίνεις στη θάλασσα, μπορεί να έρθει ένα ψαράκι να σε τσιμπήσει λίγο. Αυτά τα ψηλά τα ψάρια που βγαίνουν εκεί πέρα στα ρηχά. Υπάρχει ποτέ σενάριο να έρθει ο λαγοκέφαλος να σου τσιμπήσει το πόδι?
1: Όχι. Όχι, δεν είναι πολύ, δεν πιστεύω. Δηλαδή, τι να σου πω, είναι απίθανο. Πιο πιθανό να έχει δει κάποιο τον Τζόκερ παρά να έρθει ένα λαγοκέφαλο να του τσιμπήσει το πόδι. Εγώ προσωπικά, και 10 χρόνια που υπάρχουν οι περισσότερες θάλασσες, όσες φορές που κάνω και μπάνιο για μάσκα, δεν έχω δει κανένα. Είναι πιο συχνή κάτω στην Νότια Ελλάδα. Εντάξει, αλλά
0: θυμάμαι διαχρονικά ότι υπήρχαν προς την Κρήτη και προς τη Ρόδο, προς εκεί. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Το 2005 που μπήκαν στη Μεσόγειο, ναι, και δεν υπήρχαν πιο πριν. Το 2005 είχαμε, γιατί είναι ψάρι που είναι ερυθρά θάλασσα, ειδικό. Και

0: Περίκο. Αυτά ήρθαν από τη διόρυγα του Σουέζ και εμφανίστηκαν πρώτη φορά στα 2005 μου φαίνεται στη Μεσόη και 2006 τα ελληνικά νερά κάπου εκεί αυτή την εποχή. Mm-hmm. Το είδος που μιλάμε, το σκελερά τους, γιατί υπάρχουν διαφορετικά είδη.
1: Ναι, να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει επικήρυξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην πραγματικότητα για το λάγο κέφαλο?
0: Ναι, αυτό είναι κάτι που είχαν, μου φαίνεται στην Κύπρο ξεκίνησε.
1: Μήπως είναι για τα δίκτυα, για την καταστροφή του αλλιευτικού εξοπλισμού?
0: Για βοήθεια στους ψαράδες και να προσπαθούν να δουν πραγματικό, να μπορεί να ελεγχθεί λίγο ο πληθυσμός τους. Γιατί σε περιοχές όπως σας είπα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, δεν μπορεί ο ψαράς να ψαρέψει, βάζει το παραγάδι και το ανεβάζει άδειο από ψάρια και κομμένα τα γύρισε, γιατί ο λαγοκέφαλος με υπερσχηρά του αγώνια κόβει και την πετονιά. Mm-hmm. Και στα δίχτυα επίσης πηγαίνει και αφαιρεί ψάρια, αλλά κόβει ταυτόχρονα και το δίχτυ. Δηλαδή εγώ σε μια,
1: γιατί τρώει ψάρια ο λαγοκέφαλος?
0: Κυρίως ναι, ψάρια τα οποία είναι πιασμένα στα δίχτυα, αλλά και άλλα ψάρια που είναι πιο, δεν είναι και πολύ εξαιρετικά γρήγορο, αλλά επίσης κυρίως κεφαλόποδα. Και τα χταπόδια, σουπιές.
1: Ναι, τα χταπόδια. Και αυτό διάβαζα, ότι κάνει ζημιά στα χταπόδια. Δηλαδή, ότι...
0: Ναι, ναι, κυρίως κεφαλόποδα και τέτοια είναι πιο. Αλλά τρώει και ψάρια. Και εγώ σας είχα πει ότι στο μάχη λαγοκέφαλο είχαμε βρει ένα κομμάτι από φαγκρί μαζί με το δίχτυο. Ουσιαστικά ό,τι είναι πιο
1: ζημιά. Το είχε πιάσει ο ψαράς το φαγκρί και του φάγε το φαγκρί και λίγο από το δίχτυο.
0: Το φαγκρί το έκοψε και το δίχτυο.
1: Μάλιστα. Άρα στην πραγματικότητα ο λαγοκέφαλος είναι ένας κίνδυνος για την τοπική οικονομία εκεί όπου έχει αλλιευτική οικονομία.
0: Ακριβώς, γιατί δεν μπορούν οι ψαράδες ούτε να ψαρέψουν και τους τρώει και αλλιεύματα τα οποία έχουν οικονομική αξία.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουν εμφανιστεί περισσότεροι λαγοκέφαλοι στις ελληνικές θάλασσες το τελευταίο διάστημα και πού οφείλεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρουμε, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν, δηλαδή καταγραφές, οπότε να δείχνουν χρόνο με το χρόνο την αύξησή τους. Πιθανόν, σας λέω, δεν ξέρω.
1: Έχει κάτι να κάνει με το ότι αυξάνεται η θερμοκρασία?
0: Σίγουρα. Μην ξεχνάτε, ένα ψάρι που έχει συνηθίσει σε πιο ζεστά νερά και η αύξηση θερμοκρασίας το ευνοεί. Mm-hmm. Στην εξάπλωσή του και το ευνοεί και στην, ίσως στην αναπαραγωγή.
1: Πάντως θέλω να σας πω ότι μπορεί να λέμε εμείς, μπορεί να λέμε εγώ και εσείς κύριε Μπατζάκα, ότι μπορεί να υπάρχει ένας βαθμός ιστερίας. Υπάρχει σήμερα γερμανικό δημοσίευμα της εφημερίδας Augsburger Allgemeine που συνιστά σε γερμανούς τουρίστες που πρόκειται να βρεθούν στην Ελλάδα να μην υποτιμήσουν τον κίνδυνο, διότι το ψάρι αυτό εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε ρηχά νερά δημοφιλών προορισμών. Οπότε, όπως έχετε καταλάβει, αυτό το κύμα φόβου ή ανησυχία έχει περάσει τα στενά μας σύνορα.
0: Και δυσμενείς επιπτώσεις και για τουριστικές περιοχές. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος μην πηγαίνεις ή φρόντισε να μην πηγαίνεις στη θάλασσα, είναι πρόβλημα, χωρίς να υπάρχει πραγματικά. Και τα ψάρια αυτά δεν πλησιάζουν. Αν δεν. Κάποιος θα ταΐσει κάτι, γιατί δεν έρχονται κοντά, δηλαδή δεν πλησιάζουν κοντά σε ανθρώπους σε κανονικές συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Όπως τα περισσότερα αγρία ζώα.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει κάποια στιγμή η ψυχραιμία, μια στιγμή δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, δυστυχώς και αυτό όπως βλέπετε έχει και δυσμενείς επιπτώσεις γενικά για πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, με ψυχραιμία θα πορευτούμε σε ένα καλοκαίρι με την ελπίδα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: 300.000.
1: Ο Δήμος.
4: Ναι.
1: Γαμάτος ο Δήμος.
4: Τόσο είπε.
1: Ναι, δεν είπε το Δήμο.
4: Εκεί είναι το θέμα. Απλά δεν ήμουν σίγουρη ότι άκουσα καλά.
1: Δεν είπε το Δήμο. Πρέπει να μάθω τώρα ποιος Δήμος είναι που έχει πάρει
4: 400.000 και δεν έχει κάνει.
1: Είναι λογικό να περιμένει. Άμα είναι μεγάλος ο Δήμος, το ποσό δεν είναι ακραίο. τα 400 χιλιάρικα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τα προγράμματα επιδότηση των Δήμων, για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Για να κάνουν, δηλαδή, τώρα, άμα είναι ένας δασικός Δήμος, προφανώς θέλει πολλά λεφτά για να το κάνει. Αλλά άμα δεν έχεις κάνει τόσους μήνες, μας τα έχουν κάνει τα ούλια με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τόσους μήνες δεν έχει κάνει η Δημαρχάρα ανάθεση. Λοιπόν, υγιένετε, τα λέμε αύριο στις 11. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρισκόταν υπό πίεση στο κόμμα του μετά και την πρόσφατη εκλογή του ισοκομματικού αντιπάλου του Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο Στάρμερ ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου με μια διακοπή στη Βρετανική Βουλή για το καλοκαίρι και θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πως μέχρι τότε θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης για το πέρασμα της εξουσίας. Ο Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ και μεγάλο φαβερί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, πρόκειται να ορκιστεί επισήμως βουλευτής το μεσημέρι. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός είπε μάλιστα περίπτωση Δήμου που ενώ είχε πάρει 400.000 ευρώ δεν έχει ακόμη κάνει ανάθεση έργου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε πάντως πως σε συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοίκησεις και την πυροσβεστική υπηρεσία θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι με προτεραιότητα τους χώρους υψηλού κινδύνου. Εξήγησε πως η πρόληψη με καθαρισμό των οικοπαίδων δεν σταματά σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους, αναφέροντας πως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί 979 φωτιές, έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε 449 άτομα και έχουν συλληφθεί με την αυτόφορη διαδικασία 111 άτομα. Υπομερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Ρόδο, σε περιοχή ανάμεσα στα αμπέλια της ΚΑΕΡ και στον συνοικισμό Πολυτέκνων Ιθεοτόκος. Θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν με τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ μετά το χθεσινό θετικό πρώτο γύρο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος η εχθροπραξία στον Λίβανο. Σε πτώση βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μήνες οι τρεις συγκατηγορούμενοί της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το έχει οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Η ρωσική αεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 60 ουκρανικά ντρόν πάνω από τη Μόσχα, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσικά ντρόουν έπληξαν εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος, μέλος του πληρώματος ενός εξ αυτών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις στην Ουκρανία. Για πολύημερο κύμα καύσων από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. 3 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Γιάννης Τριάντης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία, αλλά η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καλά. Σε προσωπικό επίπεδο εννοώ. Δηλαδή, ενώ είχα προγραμματίσει να καλέσω τον Κιρ Στάρμερ, φίλος μου από παλιά, στο κότερό μου για να πάμε στα νησιά του Αιγαίου κτλ., αυτός παραιτήθηκε και δεν ήταν μόνο αυτό. Ακούω το Σαββατοκύριακο ότι θα φορολογηθούν τα γρήγορα κότερα, οπότε έδωσα εντολή στους ανθρώπους μου να αλλάξουν τη μηχανή, να βάλουν μια μικρότερη για να μην μας πιάσει η φορολογία του Τσίπρα που έρχεται. Θα μου πεις, εξυπνακίζεις? Όχι. Κάποιοι άλλοι εξυπνακίζουν, κάποιοι άλλοι οι οποίοι με δολώματα και ευκολίες είτε αφορούν τις τζάμπα μετακινήσεις, ένα θεμητό και αν θέλεις υπηρετικό κάποιων ανθρώπων, πολλών που δεν έχουν την δυνατότητα να ξοδεύουν χρήματα στις μετακινήσεις, ή κάποιον οι οποίοι είναι υπερπλούσιοι, αλλά αυτά τα πράγματα μου δείχνουν, νομίζω, μακάρι να διαψευστώ, δείχνουν έναν ερασιτεχνισμό και τον πληθωρισμό της ευκολίας, της προπαγάνδας δηλαδή, γιατί αυτά στον κόσμο μετράνε. Η ομάδα μας σήμερα είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onairpapakialfaradio989.gr και το Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Στις 12.30 θα πάμε στο Λονδίνο, γιατί είναι νοπή. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. Θα μιλήσουμε με τον Μιχάλη Αράπη, είναι νομικός και ταυτόχρονα είναι ερευνητής κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας. Ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενδιαφέρεται για την πολιτική κατάσταση. Να δούμε τι μπορεί καινούριο να μας πει. Σε λίγο, σε 2-3 λεπτά, θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, να μιλήσουμε για τι άλλο, για το Ιράν και όλα όσα έχουν συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και για πλήστα όσα που ο κύριος Μπαλτζόης και ξέρει και μπορεί να μας δώσει διαφορετιστικές λεπτομέρειες, να δούμε επιτέλους τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Κύριε Μπαλτζόη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριάντη, για την αποδοχή, για την πρόσκληση.
0: Τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε όλο και περισσότερο μπερδευόμαστε παρά βλέπουμε ένα φως στην άκρη του τούνελ?
1: Με τον Τραμπ θα συνεχίσουμε να συνεχώς να ευθυδιαζόμαστε, να μην είμαστε σίγουροι για αυτά που συμβαίνουν κλπ. Πάλι πήγε να χαλάσει τις συνομιλίες με δηλώσεις έτσι πολύ έτσι σκληρές,
0: ναι,
1: και η ελληνική αντιπροσωπεία ετοιμάστηκε να φύγει. Βγήκε μια ανακοίνωση ότι θα φύγουν, αλλά τελικά μείνανε εκεί στο Bunker Stop. Είναι και ωραίο μέρος από το έχω δει εκεί στο πάει βέβαια. Λοιπόν, ο Τραμπ ενώ ξεκινήσανε άρχισε να λέει ότι να μαζέψει τη Χεζμπολάχ, διότι θα χτυπήσουμε ότι είναι υπεύθυνο το Ιράν και λοιπά, και ότι είμαστε έτοιμοι και θα είναι πιο σκληρά αυτή τη φορά. Βέβαια το απάντησε ο Γκαλιμπά, που όπως φαίνεται κατά την άποψή μου είναι ο ισχυρός άνδρας πλέον του Ιράν, ο πρόεδρος της Βουλής. Νομίζω το έχουμε πει, κύριε Τριάντη, ο Γκαλιμπά ήταν εφρουγός της Επανάστασης τα πρώτα χρόνια από το 1968 που δημιουργήθηκαν οι φορείς της Επανάστασης, ήταν από τους πρώτους και σαν διοικητής στον πόλεμο με το Ιράν-Ιράκ, σκληρός αλλά πολύ γενναίος, δηλαδή η μονάδα του είχε επιτυχίες, ναι, και γι' αυτό τον σέβονται της Επανάστασης. Λοιπόν ο Γκαλιμπά είπε ότι να είστε προσεκτικοί, λέει, με τις δηλώσεις που κάνετε. Το καταλαβαίνω, λέει, είστε σε μια κατάσταση απελπισίας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες που μας απειλείτε, λέει, και είπε κάτι που για μένα σημαντικό: εμείς είμαστε αυτοί που ενεργούμε. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν την πρωτοβουλία, κύριε Τριάντη. Εγώ διαβάζοντας το μνημόνιο, το MOU, το μνημόνιο κατανόηση των 14 σημείων, είναι σαν να το γράψανε στην Τεχεράνη.
0: Ακριβώς.
1: Η Ιρανία, ακριβώς. Και έμαθα ποιος το έγραψε με το χέρι του. ήταν ο στρατηγός Μουνίρ του Πακιστάν. Με τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει και λοιπά με το Ιράν. Και για να ξεκινήσουν είπαν ότι τρία σημεία πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν. Το νούμερο ένα που μιλάει για τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου και του Λιμπάνου, το αγκάθι για μένα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται και στο μέλλον, αυτό θα είναι το αγκάθι αν δεν μια λύση, δεν μπορεί να πούμε τι λύση μπορεί να βρεθεί, απλώς να αποκλειστεί και πολλά. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Το λέω, έχω ζήσει στην περιοχή, δεν υπάρχει άλλη λύση. Το νούμερο 10 του μνημονίου που λέει να γίνουν, να εκδώσει οι ΗΠΑ αυτά τα waivers, δηλαδή εξαιρέσεις για εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, πετροχημικού κλπ. Πολύ σημαντικό γι' αυτό για το Ιράν. Αρχίζουν να μπαίνουν έσοδα στο ταμείο. Και το τρίτο, αποδέσμησε ένα μέρος, νομίζω στα 12 δισεκατομμύρια, άμεσα
0: ναι.
1: των παγωμένων.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και φυσικά θα πάμε, λέει, σε μια διαδικασία να συμμετάσχουμε για τα άλλα τα θέματα και ιδιαίτερα για το πυρηνικό πρόγραμμα σε δύο μήνες.
0: Στις 60 μέρες αυτές. Ναι, ναι.
1: Ναι, 60 μέρες.
0: Πάντως, κύριε Μπαλτζόγε, αν μου επιτρέπετε,
1: παρακαλώ, σχεδόν
0: σύμπας ο τύπος, τα μίντια δηλαδή, ακόμα και αμερικάνικα, λένε ότι το Ιράν τελικά έχει κερδίσει από αυτή την ιστορία.
1: Εγώ το έχω πει, κύριε Τριάντη, και παρεξηγήθηκα, το είπα πολύ νωρίτερα. Γιατί είδα στο πεδίο τι ακριβώς συμβαίνει, είδα ότι το Ιράν δεν μπόρεσε οι ΗΠΑ δεν μπόρεσε να καταβάλει το Ιράν, ήταν έτοιμο να πλήρωσε τις απώλειές του εν αντιθέσει με τους Αμερικανούς που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις απώλειες που είχαν. Για μένα παραμένει νικητής, και δεν το λέω εγώ εξετάζοντας την κατάσταση και τη στρατιωτική κατάσταση, υπάρχουν σημαντικοί Αμερικανοί γερουσιαστές, άλλοι αναλυτές,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: μιλάνε
0: υπές. Ναι.
1: Υποστήκαμε πανολεθρία.
0: Χρησιμοποίησαν
1: τον όρο πανολεθρία.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είναι, ξέρω εγώ, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος από σφοδρός υποστηρικτής του Τραμπ έχει γίνει
0: δεινός επικριτής. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, όπως εξελίσσεται η κατάσταση και έχοντας πάνω στο τραπέζι το MOU αυτό, για μένα η κατάσταση εξελίσσεται όπως θα θέλει το Ιράν. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι. Εξελίσσεται, είπατε, όπως θέλει το Ιράν.
1: Όπως θέλει το Ιράν.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκτιμώ ότι θα χειραγωγήσει τις συνομιλίες με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσει. Γιατί δεν είναι ότι κερδίσαν τον πόλεμο. Εγώ νομίζω ότι και διπλωματικά, εκτιμώ ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς, διπλωματικά κυριαρχήσαν των Αμερικάνων. Φανήκαν πολύ λίγοι διπλωματικά οι Αμερικανοί.
0: Έτσι
1: διότι επιβάλλαν τους όρους τους.
0: Έχω δύο πεδία ακόμη. Το ένα αφορά τα δημοσιεύματα για μια εσωτερική σύγκρουση στην ηγεσία του Ιράν. Συγκεκριμένα, αυτά που διάβασα λέω, ένας σκληροπυρηνικός κληρικός, ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, και βουλευτής, έκανε σκληρή κριτική. Αυτό συμμετείχε στην ομάδα στον πρώτο γύρο των συνομιλιών με τους Αμερικανούς και το Πακιστάν. Και τώρα ασκεί σκληρή κριτική στις συνομιλίες που έλαβαν χώρα και στο Μπούρκενστοκ και γενικότερα. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει διάρρηξη στους κόλπους της ηγετικής ομάδος του Ιράν?
1: Εγώ από αυτά που αντιλαμβάνομαι, αυτά που διαβάζω και εγώ και προσπαθώ να διαβάζω από τον τύπο της Μέσης Ανατολής περισσότερο, που έχουν πιο καλή επαφή από εμάς, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υφέρπουσα και σε πολλά σημεία πολύ σημαντική διαφωνία. Έχουν δημιουργηθεί δύο ηγετικές κλίκες, να το πω έτσι, μέσα στο Ιράν.
0: Ναι, ναι.
1: Η μία είναι μετριοπαθής, που είναι αυτή η ομάδα διαπραγματεύσεων, και η άλλη που λέει καμία διαπραγμάτευση. Συνεχίζουμε και θα είμαστε τελικοί νικητές. Άρα λοιπόν, ο βουλευτής αυτός, διάβασα και εγώ αυτή την είδηση, δεν είναι ο μοναδικός, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Και άλλοι,
1: μάλιστα είναι αυτοί που είναι, θα λέγαμε, στη μεριά των κληρικών, στη μεριά του Μοσδάμπα κλπ. Που όπως το είδατε δεν παίζει πουθενά.
0: Βέβαια,
1: δεν παίζει πουθενά, κάπου είναι κρυμμένος.
0: Πάντως αυτό ήταν ρεπορτάζ του Al Jazeera, που είναι ενημερωμένο, ναι, όπως και όλα τα άλλα.
1: Είναι ενημερωμένο.
0: Και κάτι τελευταίο. Το είπατε και είναι σωστό νομίζω και συμφωνούν όλοι σε αυτό, ότι το κλειδί ενδεχομένως να είναι η ιστορία του Λιβάνου και του Ισραήλ, της Χεσμπολά δηλαδή, και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι εξελίξεις, αν θα δεχτεί το Ισραήλ ή πώς μπορεί να αντιδράσει.
1: Το Ισραήλ το έχει δηλώσει. Μάλιστα διάβασα πριν από λίγο τον Ισραηλινό τύπο να δω τι λένε αυτοί. Ο Νετανιάχου έκανε κάποιες δηλώσεις. Χθες είχαν τα 50 χρόνια από το θάνατο του αδερφού του, το Γιόνι Νετανιάχου, που ήταν επικεφαλής της επιχείρησης Έντεμπε.
0: Στο Έντεμπε, ναι.
1: Ήταν ο αντισταματάρχης επικεφαλής, ο οποίος μπήκε μπροστά, ένας σκοτώθηκε εκεί. Και φανταστείτε, κύριε Τριάρτη, το λέω για να τα ακούσουν και οι δικοί μας εδώ. Λοιπόν, όταν μπήκανε μέσα στο αεροδρόμιο κλπ. Ο πρώτος που μπήκε μέσα ήταν ο Γιόνι Νετανιάχου. Αυτός έφεγε τα πρώτα πυρά που είπε από αυτούς που κρατούσαν τους ομήρους. Και σκοτώθηκε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Το λέω αυτό, ο αντισυνταγματάρχης μπροστά και από τους στρατιώτες. Λοιπόν, εκεί ο Νετανιάχου είπε το εξής, ότι όσο είμαι εγώ, λέει, στην ηγεσία του Ισραήλ, το Ιράν, δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και αυτό θα το επιτύχω με κάθε τρόπο, που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, και υπάρχει πρόβλημα διότι και οι άλλοι από στο βορρά επάνω δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Θέλω να πω, διάβαζα μια ενημέρωση της CIA που έλεγε ότι η Χεσμπολάχ που αντιδρά και στενιπείται ντρόνς και πυράβλους στο Ισραήλ, το κάνει, λέει, με εντολή του Ιράν. Τα λέει η CIA αυτά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκε ο Νετανιάχου και στήριξε ο Τραμπ και στήριξε τον Νετανιάχου, που είναι ένας πολεμιστής, πρωθυπουργός κλπ. Γιατί φαίνεται, ενημερώθηκε ότι αυτές οι συγκρούσεις που έγιναν Παρασκευή προς Σάββατο, πήγαν να συνομιλήσουν, ήταν με εντολή του Ιράν.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και η ηγεσία του Χεσμπολάχ, ο Ναΐμ Κασίμ, είπε ότι οι συνομιλίες Ισραήλ και κυβέρνηση Λιβάνου που γινόταν στις ΗΠΑ για μας, λέει, είναι μια προδοσία, είναι μια ταπείνωση, δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ και δεν θα δεχτούμε καμία συμφωνία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μένα όχι απλώς το αγκάθι, θα έλεγα ένα στιλέτο στην καρδιά, στα πλευρά της συμμαχίας. Και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το γεγονός. Και βέβαια πάλι ο Νετανιάχου που είπε ότι εγώ δεν συμμετέχω σε αυτή τη συμφωνία.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι μια διελκυστίνδα με σκλήρινση εκατέρωθεν και από Χεσμπολά και από το Ισραήλ, που μπορεί, δεν ξέρω, να τυνάξει στον αέρα και την πιθανή οριστική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
1: Και ξέρετε κύριε Τριάντη, να πούμε και κάτι εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζοντας αυτά που ξέρω μέχρι τώρα, το MOU των 14 σημείων κλπ. Ακούσατε πουθενά να μιλάνε για proxy powers, για τους εξουσίους, ότι θα σταματήσει, όπως βάλα αρχικά, που ήταν η σκοπή του πολέμου, και Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτον και δεύτερον, για το πυραυλικό του πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι ασήμαντο.
0: Όχι,
1: το Ιράν πολεμάει με τους πυράβλους του.
0: Ναι.
1: Δεν πολεμάει ούτε με πλοία, ούτε με αεροπλάνα, ούτε με στρατιώτες. Πολεμάει με πυράβλους. Και παρόλα αυτά κατορθώνει να κυριαρχεί στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, κατ' εμέ, το Ιράν, πέραν των ανοτέχνικης που λέγαμε προηγουμένως, το Ιράν είναι η κυρίαρχη ηγεμονική δύναμη πλέον στην περιοχή. Και όλα τα κράτη του κόλπου κάποια στιγμή θα τρέξουν να γονατίσουν μπροστά στο Ιράν. Αυτό πετύχανε με τον πόλεμο Αμερικανοί και Ισραηλοί. Και θα έλεγα περισσότερο ευθύνη στους Αμερικανούς. Άρα λοιπόν, εδώ με την με την κατάσταση που έχουμε, το Ιράν είναι η ηγεμονική δύναμη. Το Ιράν ήδη αναγνωρίστηκε από τις ΗΠΑ, δεν αναγνώριζε αυτή την κυβέρνηση. Έχει αφήγημα νίκης, αποσπά τεράστια ποσά για την οικονομία που ήταν τελείως απαραίτητα, ελέγχει τα στενά του ορμούς, και θα έλεγα εγώ, θα βάλω και τη λέξη, εκβιάζει με τα στενά του ορμούς όποτε θέλει, και διέσπασε για πρώτη φορά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που ήταν μαζί. Έχουν διαφορετικές αποκλίνωσες κατευθύνσεις σε πολλά σημεία.
0: Κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την ολιγόλεπτη συνομιλία, και να είστε βέβαιες ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάδη.
0: Να είστε καλά. Διαφημίσεις.
2: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
7: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
8: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
6: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
9: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
6: Τα λόγια είναι φτωχά.
10: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
2: Αλήθειες με τη Ζήνα.
6: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
2: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί. Στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και σε λίγο θα συνδεθούμε με το Λονδίνο να δούμε τι γίνεται εκεί μετά την νοπή, πριν από λίγο έγινε, την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Και σκεφτήκαμε, δοθεί της ευκαιρίας, να καλέσουμε τους Beatles σε βοήθεια.

0: στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ειδικότερα στη Λατινική Αμερική, στην Κολομβία, είχαμε το δεύτερο γύρο των εκλογών και επικράτησε ένας όχι απλώς συντηρητικός, λέγεται, χαρακτηρίζεται και ακροδεξιός, ο Αμπελάρδο Δε Λα Εσπριέγια. Εγώ ήξερα τον Ασπρίγια, τον ποδοσφαιριστή, αλλά τέλος πάντων. Και πήρε τα συγχαρητήρια του Τραμπ, επικράτησε βραχία κεφαλή βέβαια του υποψηφίου της αριστεράς. Μέχρι τώρα η αριστερά, κέντρο αριστερά να πεις, κυβερνούσε στην Κολομβία και εξασφάλισε αμέσως την υποστήριξη του Τραμπ, πήρε τα συγχαρητήριά του και ο ίδιος είπε ότι θα ηγηθεί του αγώνα εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας. Αυτή είναι λέξη του Τραμπ και την υιοθέτησε και ο Ασπριέγια, ο Εσπριέγια, θα το συνηθίσουμε. Λοιπόν, πάντως και οι εκλογές στην Κολομβία δείχνουν ότι η Λατινική Αμερική διολυσθένει, οι περισσότερες χώρες, αρκετές εν πάση περιπτώσει, διολυσθένουν στο ακροδεξιό μονοπάτι. Στα καθημάς, εντάξει, προς Θεού, δεν θα αναφερθώ ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε αυτά που συμβαίνουν, για τις εξαγγελίες τις τμηματικές του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, οι οποίες λογίζονται φιλολαϊκές, έχουν πολλά προβλήματα, έχουν και κάποιες ηλαρές πτυχές, όπως το να φορολογηθούν τα γρήγορα κότερα που είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε και ένα άλλο ζήτημα, νομίζω το οποίο διέλαθε της προσοχής μας τις προηγούμενες μέρες, μιλώ για την εκπομπή τουλάχιστον, είναι αυτή η ιστορία με την εξέδρα στο Ζάπιο, στο πρόσωπο του Ζαπίου, αυτού του κτηρίου, το οποίο και συμβολικά και ιστορικά είναι από τα πιο σημαντικά μνημεία της νεότερης Ελλάδος. Αλήθεια, ποιος έδωσε το πράσινο φως για να στηθεί αυτό το έκτρωμα? Συγγνώμη δηλαδή. Και ανεβλήθη την τελευταία στιγμή, ανεβλήθη, ματαιώθηκε, θα το ξυλώσουνε, ανεβλήθη όλο το πρόγραμμα, γιατί ήταν για συναυλίες, 1000 άτομα θα χωρούσε. Εν πάση περιπτώσει, ποιοι εισηγήθηκαν και ποιοι έκριναν ότι μια τέτοια επέμβαση, θηριώδης, ότι ήταν συμβατή, επαναλαμβάνω, με το ιστορικό και το συμβολικό βάρος ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της νεότερης Ελλάδος, δηλαδή του Ζαπίου. Το ΠΑΣΟΚ είχε αντανακλαστικά και νομίζω είναι το μόνο κόμμα, δεν ξέρω αν, δεν είδα άλλες αντιδράσεις από κόμματα, εξέδωσε μια ανακοίνωση και διαρωτάται και πολύ σωστά για την ευνίδια αυτή αναβολή του Φεστιβάλ Ολυμπίων στο Ζάπιο, αναβολή ματέως τι είναι μάλλον, θα ψάξουν ένα καινούριο τόπο. Λέει, είναι δυνατόν η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος να διοργανώνει και να ανακοινώνει φεστιβάλ χωρίς να έχει λάβει τελική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων? Πολύ σωστά διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ. Πότε έκαναν αίτηση για τη γνωμοδότηση και πώς τους επετράπει η ανέγερση μιας βαριάς μεταλλικής αμφιθεατρικής σκηνής 1000 θέσεων μπροστά από την πρόσωψη ενός εμβληματικού μνημείου? Κάνω μια παρένθεση. Αν δείτε τις φωτογραφίες, δηλαδή είναι ντροπιαστικές για τη σύγχρονη χώρα, Ελλάδα, για τη χώρα μας δηλαδή. Να δείτε, από την πίσω μεριά κρύβει σχεδόν το πρόσωπο του Ζαπίου αυτή η θηριώδης κατασκευή. Γιατί δεν υπήρξε καμία πρόληψη με αποτέλεσμα η ακύρωση της τελευταίας στιγμής να αφήσει εκτεθειμένους δεκάδες καλλιτέχνες και τα λοιπά, διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ και μαζί του και εμείς, γιατί η αφαιρεσία έχει όριο και νομίζω ότι όσο το αντιληφθούν οι ηθήνοντες, δεν ξέρω ποιοι τελικά αποφάσισαν και πώς, τόσο το καλύτερο και για τη χώρα και για αυτούς. Ο Βίκτορ Σαμουήλ θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα πεταχτούμε στο Λονδίνο να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον Στάρμερ, ο οποίος έκανε μια ηλαρή δήλωση. Δηλαδή έκανε μια δήλωση που νομίζει ότι έχει πετύχει τα πάντα, ενώ αναγκάστηκε σε παρέτηση λόγω των εξελίξεων μέσα στη χώρα του.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ από πρωθυπουργό στη Βρετανία μετά και την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι ΗΠΑ και η Ιράν με σαφείς προτεραιότητες την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Ομόφωνα ένοχη και ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην Άννα Μισέλα Σωμακοπούλου για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικά δεδομένα, ένοχη και τρεις συγκατηγορούμενοι της. 24χρονος ανασύρθηκε νεκρός από γιοταχή που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο Μυρό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη Μία.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και αμέπως αμέργων. Παραιτήθη ο Στάρμερ και εμείς τα αντανακλαστικά του σταθμού μας φέρνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και τις εντυπώσεις που έχουν προκληθεί και τι μέλη γενέστε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Αράπη, είναι νομικός και ερευνητής κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Αράπη, ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή.
4: Καλό μεσημέρι κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Διαβάζω τη δήλωση του Στάρμερ, άμα την παρετήσει, και έμεινα ενεός. Δηλαδή λέει πόσο καλά τα κατάφερε και στο κόμμα και στο κράτος και στη διαχείριση και στα οικονομικά και στα εξωτερικά. Δεν ξέρω, σαν να μην έχει συνέστηση της καταστάσεως που τον οδήγησε σε παρέτηση.
4: Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση για εμάς, όχι τόσο πρωτόγνωρη στο ζήτημα της αλλαγής πρωθυπουργού, γιατί θα είναι ο επόμενος, ο έβδομος τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάτι τέτοιο από το Εργατικό Κόμμα. Όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις ήταν με το Συντηρητικό Κόμμα.
0: Συντηρητικού, σωστά.
4: Είδα και το εξάλεπτο ουσιαστικά διάγγελμα, ήταν και συγκινημένο στο τέλος. Δάκρυσε, είναι και ανθρώπινα όλα αυτά τα συναισθήματα που αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δει, δηλαδή, κάθε πρωθυπουργός όταν φεύγει στον απολογισμό του. Ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι τα κατάφερε πολύ καλά. Προφανώς είναι ένα οξύμορο σχήμα. Τη στιγμή που παραιτείται λιγότερο από 2 έτη από τη στιγμή που είχε κερδίσει με τεράστια διαφορά τον Ιούλιο του 2024, είναι μια πρωτοφανής, θα λέγει κανείς, αποτυχία. Έτσι, ύστερα από αυτή την νίκη τότε, φανταζόμασταν όλοι ότι θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια η αλήθεια είναι πρωθυπουργός. Αυτό το ενδεχόμενο δεν το είχαμε φανταστεί. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο το αναμέναμε. Η αλήθεια είναι πλέον ότι θα συμβεί σήμερα. Όλες τις τελευταίες ημέρες διαβάζαμε ότι τη Δευτέρα πιθανόν θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις και θα θέσει το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του. Πράγματι αυτό συνέβη. Ενημέρωσε ότι προηγουμένως είχε μιλήσει και με τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο, τον είχε ενημερώσει για τις προθέσεις του και ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εκλογής του νέου ηγέτη του κόμματος θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου με την υποβολή υποψηφιωτήτων. Τώρα κύριε Τριάντη, το ενδιαφέρον είναι το εξής σημείο. Υπάρχουν εδώ πέρα 2 ενδεχόμενα. Το πιο πιθανό είναι το πρώτο, δηλαδή ότι ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επανεξελέγει την περασμένη μόλις 5η βουλευτής για την περιοχή του Μέικερφιλντ, εκεί κοντά στο Μάντσεστερ, θα εκλεγεί χωρίς αντίπαλο, έτσι, και θα μπορεί να είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβάζουμε, πλέον και πρωθυπουργός έως τις 17 Ιουλίου. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Υπάρχει και ένα δεύτερο, ναι, ότι ενδεχομένως κάποιος άλλος υποψήφιος θα προκύψει. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να βρεθούν υπογραφές από 81 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό δεν είναι απλό. Και να υπάρξει κούρσα διαδοχής. Σε κάθε περίπτωση όμως θα υπάρξει αλλαγή και ο νέος πρωθυπουργός θα αναλάβει πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου το Σεπτέμβριο, καθώς και βεβαίως και πριν το ετήσιο συνέδριο του κόμματος που θα γίνει πάλι το Σεπτέμβριο. Είναι η περίοδος που όλα τα κόμματα κάνουν τα ετήσια συνέδριά τους. Επομένως, μέχρι και το πρωί, ξέρετε, και στα πρωτοσέλιδα που βεβαίως μονοπολούσαν το θέμα, και μάλιστα λίγο πριν συνδεθούμε, κιόλας ήταν ραγδαίες τις εξελίξεις, υπήρχαν ενδεχόμενα συζητήσεων ότι μπορεί να παραμείνει μέχρι το Σεπτέμβριο για να μπορέσει να παρευρεθεί και σε κάποιες κρίσιμες συνδιασκέψεις με το ΝΑΤΟ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εάν όντως ο Άντι Μπέρναμ εκλεγεί άμεσα, ουσιαστικά θα υπάρξει άμεση αλλαγή. Να πούμε και ορισμένα στοιχεία για αυτόν, γιατί θα μας απασχολήσει σε κάθε περίπτωση. Είναι 56 ετών, διατέλεσε λοιπόν δήμαρχος του Μάντσεστερ από το 2000, ήταν μέχρι το 2010, από το 2017 έως και σήμερα, πριν από λίγες ημέρες. Ήταν βουλευτής από το 2001 στο 2017 και υπουργός πολιτισμού επί των κυβερνήσεων των εργατικών τότε με τον Gordon Brown το 2008-2009 και υπουργός υγείας το 2009 και έως 2010. Τώρα, να πούμε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι, πάλι φημολογείται, ότι ο Wes Streeting, ο άνθρωπος που ουσιαστικά έθεσε τη θριαλίδα των αρνητικών εξελίξεων για το Starmer με την παρέτησή του στα μέσα Μαΐου από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, φημολογείται ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μπέρναμ και θα αναλάβει την πολύ σημαντική θέση του Υπουργού Οικονομικών. Θα έλεγα ότι αν υπήρχε και ένας που ενδεχομένως θα μπορούσε να μαζέψει 81 βουλευτές για να είναι υποψήφιος, θα είναι αυτός.
0: Αλλιώς, κύριε Αράπη, να σας ρωτήσω. Ναι. Ποιοι είναι οι λόγοι που, όχι τυπικά, παραιτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών τον Μάιο, όπως είπατε, που οδήγησαν τον Στάρμερ, δηλαδή είναι οικονομική, είναι η σχέση του με... ναι, είναι οικονομικοί λόγοι, είναι η σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ, ο οποίος έκανε μια δήλωση εντελώς απαξιωτική για τον Στάρμερ. Είναι το γεγονός ότι ανεβαίνει το Reform UK του Farage. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αγγλία και είναι κλειδονισμοί μέσα στην κοινωνία που οδήγησαν το Starmer στην παρέτηση?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Δεν είναι και σαφές βέβαια ποια θα είναι η μεγάλη αλλαγή, με απλά στην αλλαγή στην ηγεσία του κόμματος. Η άνοδος του Reform, του μεταρρυθμιστικού κόμματος με τον Farage, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και να πούμε μάλιστα ότι αύριο συμπληρώνονται και 10 χρόνια, δεν είναι τυχαίο, από την αποφράδα ημέρα του δημοψηφίσματος για το Brexit, που έβαλε τη χώρα και στην πολιτική περιδίνηση που βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Δηλαδή είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα, κάθε λίγο καιρό αλλάζουν οι πρωθυπουργοί. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση, μια καταβαράθρωση θα έλεγε κανείς, και του Εργατικού Κόμματος και του Συντηρητικού Κόμματος, και την άνοδο πιο ιδιαίτερων και ακραίων κομμάτων, όπως το μεταρρυθμιστικό εκ των δεξιών του Συντηρητικού Κόμματος και των Πρασίνων από τη μεριά του Εργατικού Κόμματος, όπου από τα δύο αυτά τα μέρη χάνουν πάρα πολλές ψήφους. Επομένως υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις. Η πορεία της χώρας λόγω του Brexit γενικότερα βεβαίως δεν είναι και η αναμενόμενη και η καλύτερη δυνατή, αλλά αυτό μάλλον έχει να κάνει, φαντάζομαι, θα έλεγα, θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι γενικότερα η έξοδος αυτή καθεαυτή. Δηλαδή διαβάζαμε, ας πούμε, τα στατιστικά στοιχεία πώς έχουν προκύψει μόνο και μόνο από την έξοδο αυτή καθεαυτή. Παρ' όλα αυτά, έχετε πολύ δίκιο όταν αναφέρετε για την δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες, που πριν καν δηλαδή γίνουν οι κινήσεις εδώ, είχε αναφέρει ότι θα παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, ο Σερ Κιρ Στάρμερ, διότι απέτυχε, σύμφωνα με τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ, σε δύο τομείς. Ανέφερε τη μετανάστευση και την ενέργεια, και συγκεκριμένα δηλαδή την εξόρυξη πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα. Είχαμε δει βεβαίως διάσταση απόψεων και σε ζητήματα που αφορούν την Μέση Ανατολή, τα ζητήματα της υποστήριξης της Ουκρανίας, Γενικότερα δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών και των δύο, κυβερνήσεων. Κοιτάξτε, όταν είχαμε τις εξελίξεις, ας πούμε, δηλαδή είχαμε αλλαγή και στις τοπικές κυβερνήσεις, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν στη Σκωτία, στην Ουαλία, στη Βόρεια Ιρλανδία, υπάρχουν και τοπικά κοινοβούλια. Είχαμε δηλαδή την πρώτη φορά που έχασε το Εργατικό Κόμμα, αλλά το κόμμα του Στάρμερ, εδώ και ουσιαστικά από την ίδρυση του Ουαλικού Κοινοβουλίου, έτσι, το 1999, πριν από λίγες εβδομάδες. Καταβαράθρωση στη Σκωτία. Δηλαδή, γενικότερα ήταν ένα πολύ αρνητικό κλίμα που υπήρχε, και φαντάζομαι στο κόμμα τους πιστεύουν ότι με την αλλαγή ηγεσίας, γιατί να πούμε ότι οι εκλογές έγιναν τον Ιούλιο του 2024, η θητεία εδώ μπορεί να κρατήσει μέχρι 5 έτη το μέγιστο. Επομένως, δηλαδή, μπορεί να έχουμε 3 ολόκληρα χρόνια, ούτως ώστε ένας επόμενος πρωθυπουργός να μπορέσει να ανοίξει και να επανακάμψει και δημοσκοπικά και πρακτικά το κόμμα τους. Και ενδεχομένως να μπορέσουν να βρουν και τις απαραίτητες πολιτικές δυνάμεις και συμμαχίες που πρέπει να χτιστούν, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του reform, το οποίο βέβαια ιτήθηκε στην επανεκλογή του σε εισαγωγικά σε ένα άτυπο, αν θέλετε, δημοψήφισμα, δηλαδή απέναντι στο reform. Έτσι θεωρήθηκε ότι ήταν η ψήφος προς τον Μπέρναμ. Δηλαδή πολλοί πήγαν και ψήφισαν Μπέρναμ και από άλλα κόμματα την περασμένη Πέμπτη, μόνο και μόνο για να μην κερδίσει ο υποψήφιος του Φάραντ. Επειδή εδώ πέρα έχουμε μονοεδρικές περιφέρειες, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Γενικότερα είναι ένα ευμετάβλητο τοπίο, δηλαδή το παραδοσιακό σύστημα των δύο κομμάτων έχει ανατραπεί. Αυτές οι καινούργιες δυνάμεις αναδύονται και θα έλεγα ότι είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι σαφές το τι θα
0: προκύψει και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Κύριε Αράπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και τη συμβολή σας στο να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα πέρα από αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τριάντη, καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Αράπης από το Ηνωμένο Βασίλειο, και με όλα αυτά είπα να βάλω ένα τραγούδι, το αλωτινές μου εποχές, αλλά θα βάλω ένα παρεμφερές, ωραίες εποχές, με τη Γιάννα Βασιλείου.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο για τα λεπτά που μας μένουν και πεταχτήκαμε στα Κύθυρα γιατί διαβάσαμε δηλώσεις του Μητροπολίτη Σεραφείμ, Μητροπολίτης Κυθύρων, πάρα πολύ ανθρώπινες και απολύτως συμβατές με το ιερατικό αξιωμά του. Υπάρχουν Μητροπολίτες, όσο και αν μερικοί ή τους εχθρεύονται ή ειρωνεύονται ή τους χλεβάζουν ακόμα, λοιπόν, που είναι γιωμένοι και πραγματικά είναι άξιοι του αξιωματός. Γιατί το λέω, τα λέω αυτά. Έκανε κάποιες δηλώσεις με αφορμή την αύξηση των μισθών στους Μητροπολίτες. Και ακούστε παρακαλώ τι είπε. Μίλησε στα παραπολιτικά και είπε τα εξής. Βρέθηκα μπροστά σε αυτή την απόφαση της κυβερνήσεως, αλλά σκέφτηκα ότι υπάρχουν τόσες άλλες ανάγκες. Έχουμε πολλούς χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, έχουμε νεοδιόριστους καθηγητές, έχουμε τόσα άλλα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ καυτά. Και σκέφτηκα ότι εμένα δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο. Αναφέρεται στην αύξηση του μισθού. Θα ήθελα με αυτά τα χρήματα, τα επιπλέον, να ικανοποιήσω κάποιες αδύρυτες και βασικές ανάγκες. Και λέει το εξής. Επίσης προσθέτει. Εδώ και ένα εξάμηνο έχουμε ιδρύσει μια ΜΚΟ, την Φιλοστοργία, και αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσουμε

0: δίνει 500-600 ευρώ για το ενίκιο, πού θα μείνει, τι θα του μείνει του ανθρώπου? Αυτά τα δύο μας απασχόλησαν πολύ εμάς στην τοπική εκκλησία και ιδρύσαμε αυτόν τον σύλλογο, εννοείται ΜΚΟ. Έρχεται τώρα αυτή η αύξηση και αμέσως σκέφτηκα ότι δεν μου χρειάζεται κάτι παραπάνω. Να τα δώσουμε εκεί. Δεν λύνω έτσι το πρόβλημα, αλλά αυτό είναι ένα προζύμι. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει τις δηλώσεις αυτές, τις πολύ ανθρώπινες και ουσιαστικές. Δεν είναι ούτε ένας κηρυγματικός λόγος, ούτε αλαζονικός. Είναι επί της ουσίας και αξίζουν συγχαρητήρια και στον Μητροπολίτη Σεραφείμ και σε άλλους που αντιμετώπισαν ήπια, αγαπητικά και αποτελεσματικά την αύξηση που προέβλεψε και θα δώσει η κυβέρνηση στους Μητροπολίτες. Όμως υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία αξίζουν έναν καλό λόγο.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό η εκπομπή ψάχνει και βρίσκει, αν δεν υπήρχαν δεν θα τα βγάζαμε στον αέρα, τις πρωτιές Ελλήνων μαθητών ή φοιτητών στο ερευνητικό πεδίο, με τη συμβολή βέβαια, την αρρωγή, τη βοήθεια των καθηγητών τους και τα λοιπά. Τώρα τι είχαμε? Μια ιστορική πρωτιά για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η φοιτητική ομάδα ASAT δοκίμασε με επιτυχία τον πρώτο ελληνικό πυραυλοκινητήρα υγρών προωθητικών. Το είδα και λέω, κάτσε, τι κάνουν αυτά τα παιδιά, κάτσε να διαβάσω τι λένε. Λοιπόν, μια ιδιαίτερα σημαντική και τεχνολογική πρωτιά για τα δεδομένα της αεροδιαστημικής κατέγραψε η φοιτητική ομάδα αεροδιαστημικής ASAT του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου. Η μεγαλύτερη φοιτητική ομάδα του κλάδου στην Ελλάδα ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις στατικές δοκιμές του πρώτου δημόσια τεκμηριωμένου ελληνικού πυραυλοκινητήρα υγρών προωθητικών, ο οποίος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέλη της ASAT. Οι κρίσιμες δοκιμές, διαβάζω εν συνεχεία στο ρεπορτάζ, πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο του 26 μέχρι σήμερα σε κλειστό ελεγχόμενο πεδίο της Βόρειας Ελλάδος. Το πιο απαιτητικό κομμάτι των δοκιμών περιελάμβανε μια σειρά από αλλεπάλληλους κύκλους έναυσης και καύσης. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώθηκε η αρτιότητα και η δυναμική αυτού του άκρος καινοτόμου εγχειρήματος, το οποίο αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Συγγνώμη, αυτές οι προσπάθειες, οι ερευνητικές προσπάθειες πάρα πολλών ομάδων φοιτητών στα πανεπιστήμια μας δεν αξίζουν τον κόπο περισσότερο από την φιλολογία, την παραφιλολογία, τις μικροπολιτικές καντρίλιες και τα λοιπά? Νομίζω πως αξίζουν. Και υπάρχει και κάτι ακόμη, μια άλλη πρωτιά ή μάλλον ένας θρίαμβος, όπως διάβασα στα site, φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε έναν διαγωνισμό στην Κίνα. Επίσης ένα τεχνολογικό πεδίο στο οποίο θριάμβευσαν οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Δεν ξέρω, αυτά προσωπικά με κάνουν αισιόδοξο και αντίθετα στο κλίμα αυτό. Είναι προεκλογικό, εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει, πάντα έτσι συνέβαιναν στις προεκλογικές περιόδους. Να κατατριβόμαστε όλοι με τις δηλώσεις του Α ή του Δίνα, δεν υπατιμάς τίποτα, αλλά έχει σημασία να βλέπουμε και τι συμβαίνει στα σπλάχνα της ελληνικής κοινωνίας, ποιοι αντιστέκονται και οι συκοφαντημένοι νέοι μας, όπως και η συκοφαντημένη δημόσια εκπαίδευση, κάνουν θαύματα. Υπάρχουν φωλιές νερού που πρέπει να τις κρατάμε στα χέρια, όπως θα έλεγε και ένα στίχος. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι που αφορά την κυρία Καριστιανού. Ο Μιλών, επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο, σφοδρά αντιτίθεται στην εν γέννη παρουσία της, εννοώ ως πολιτικού προσώπου. Θεωρώ ότι είναι αδαής και είναι επικίνδυνη γιατί λόγω αδαημοσύνης

δεν ξέρεις αύριο τι θα σου βγει. Όμως, οφείλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, για αυτούς που λένε για το θηριώδες τζιπ με το οποίο κυκλοφορεί η κυρία Καριστιανού και ορίστε με υπαινιγμούς και γελάκια και ειρωνίες. Δεν κατάλαβα. Όπως εξήγησε ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα, είναι διατίθεται το αυτοκίνητο αυτό από έναν άνθρωπο του κόμματος Ελπίδα, ο οποίος είναι γιατρός, το έχει και το έδωσε στην κυρία Καριστιανού να κινείται. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, το θηριώδες τζιπ όπως γράφουν και τα λοιπά. Και το δεύτερο, οφείλω επίσης να πω ότι έκανε μια τολμηρή και γενναία δήλωση για τον όρο γυναικοκτονία. Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτό, αλλά είχε την τόλμη και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν συμφωνεί με τον όρο γυναικοκτονία. Προσωπικά δεν με ενοχλεί να υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι ως πολιτικός ηγέτης πια η κυρία Καριστιανού οφείλει και στα υπόλοιπα ζητήματα να παίρνει τόσο καθαρές θέσεις. Και είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτά, και θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγουδάκι. Ελπίζω να το βρείτε κι εσείς. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ. Η Βασιλική Γιούτσου θα μας πει τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περίς με την εκπομπή του θα ακολουθήσει. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ο Χρήστος και το Αρσίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Των κοινοτήτων και φαβορεί για τη διαδοχή στην ηγεσία των εργατικών. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός που παρετείται στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Στάρμερ ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, σημειώνοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή της θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης. Βουλευτικές εκλογές ζήτησαν να διεξαχθούν ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, το οποίο έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, χαιρέτησε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ έναν ηγέτη που, όπως είπε, συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, σημείωσε μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός ανέφερε μάλιστα περίπτωση Δήμου που, ενώ έχει πάρει 400.000 ευρώ, δεν έχει ακόμη κάνει ανάθεση έργου για τον καθαρισμό των οικοπέδων. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε πως σε συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και την πυροσβεστική υπηρεσία θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι με προτεραιότητα τους χώρους υψηλού κινδύνου. Εξήγησε πως η πρόληψη με καθαρισμό των οικοπαίδων δεν σταματά σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους, αναφέροντας πως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, την 1η Μαΐου, έχουν ήδη εκδηλωθεί 979 φωτιές, έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε 449 άτομα και έχουν συλληφθεί με την αυτόφορη διαδικασία 111. Θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν με τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ μετά το χθεσινό θετικό πρωτογύρο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να βάλουν τέλος στις εχθροπραξίες στον Λιβανό. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μήνες οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνέλευθε χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέρριψε σχεδόν 60 ουκρανικά ντρόν πάνω από τη Μόσχα, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσικά ντρόν έπληξαν εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος, μέλος του πληρώματος ενός εξ αυτών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις στην Ουκρανία. Για πολυήμερο κύμα καύσων από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, 3 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Και ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος με βορειάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 980. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
4: Επιτέλους είναι Δευτέρα, η ωραιότερη, δεν το συζητάω, η μέρα της εβδομάδας. Γιατί είναι ωραιότερη, γιατί είναι δική μας και γιατί έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, Παναγίτσα μου. Και είναι 22 του μήνα, πώς περνάει έτσι ο καιρός. Κοντεύουμε να καβατζάρουμε και τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο, να φτάσουμε στον Ιούλιο. Αλλά εμείς είμαστε εδώ, λίγο υδρωμένοι, κάνει ζέστη, δεν ανάβουν και τα air-condition, γιατί κάποιοι κρυώνουν. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα, δεν θέλουμε να τα συζητήσουμε. Ο Ρέτσης Παπάς φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιου μαζεύει τα ηχητικά, ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και θέλω να σου πω λίγο για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και το δάσος που αγαπήσαμε όταν είμαστε μικροί. Το δάσος του Ρομπέν των Δασών. Δεν ξέρω, αυτή η είδηση εμένα με έχει συγκλονίσει, γιατί λέει ότι η βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών, η οποία έζησε 1200 χρόνια, δεν άντεξε την κλιματική αλλαγή και πλέον ξεράθηκε. Ναι, ξεράθηκε η βελανιδιά. Και υπάρχει κάτι σχετικό με δέντρα που λέγανε οι αρχαίοι. Δριός πεσούσης, πάσα νυρ ξυλεύεται. Αυτό συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάσα νυρ ξυλεύεται. Όπως ο Βαρουφάκης.
5: Θέλω να σταθούμε όμως στο ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Πολάκης.
6: Ποιος ο λόγος?
5: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
6: Δεν υπάρχει.
5: Όχι, εγώ θέλω. Ναι, δεν υπάρχει.
6: Να μιλάμε για ανύπαρκτα ζητήματα.
5: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί υπήρξατε ένα στέλεχος βασικό του κόμματος αυτού. Και το πώς εξελίσσεται, το τι δημιουργείται, για την διάσπαση που έπεται. Έχουμε πολλά μηνύματα από τηλεθεατές και τηλεθεάτριές μας που με λύπη εκφράζουν το πώς καταντά ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στις μέρες μας τώρα, και πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Εσάς τι σας αφήνει όλο αυτό?
6: Πέρα της θλίψης, η οποία είναι κοινή. Κοιτάξτε, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που, καλός ή κακός, σωστά ή λάθος, δύο μέρες μετά την αποχώρησή μου από το Υπουργείο, είχα πει ότι με αυτή την μεταστροφή, με τη συνθηκολόγηση, με την προσχώρηση στο τραϊκανικό μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Έπεσα έξω στο χρονικό διάστημα που πήρε για να διαλυθεί. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι θα διαλυθεί. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό, με πολλές συνιστώσεις, το οποίο είχε κοινό πρόταγμα τι? Την εναντίωση σε μια νέα πιστωτική κάρτα, η οποία την οποία μας τη δίνανε υπό όρους ουσιαστικά παράδοσης όλης της δημόσιας περιουσίας. Υποθήκευσαν για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στο υπερταμείο. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από εκείνη τη μέρα, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι κράτησε τόσο πολύ καιρό η διαδικασία αποδόμησής του. Οπότε εμείς το ΜΕΔΑ25, η Δυτική Αριστερά, κοιτάμε μπροστά. Δεν κοιτάμε πίσω.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Και εμείς μπροστά κοιτάμε, και τι βλέπουμε? Το σπίτι που αγαπήσαμε, που μας στέγασε, να έχει γκρεμιστεί. Να έχουν μπει οι νυχτερίδες, αράχνες, οι πόρτες ξυλωμένες.

0: καπελάκι.
1: Ένα ψηφαλάκι.
0: Από τα ερήπια φτιάχνω ένα κομματάκι.
1: Το έχω προσαρμόσει λίγο στην επικαιρότητα.
0: Φτιάχνω ένα σπιτάκι.
1: Παλιά υπήρχε ένα σπιτάκι που έμειναν όλοι μέσα, και ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης όπως ακούσαμε. Αλλά υπήρχαν και άλλα σπίτια στις γειτονιές που μένανε οι φίλοι. Ο Ουγγαρέζ με τον Τσιμιτσέλη. Πόσες φορές το έχουμε πει το ίδιο θέμα. Αλλά εμείς θέμε, αφού επανέρχεται συνέχεια κάποιος εκ των δύο. Τελευταία ποιος μίλησε? Είχε μιλήσει προτελευταία Τσιμιτσέλη. Τελευταία πρέπει να έχει μιλήσει ο Ουγγαρέζος, σωστά.
2: Είμαι ο νέος Βελόπουλος, παιδιά του πρωινού.
3: Είσαι ο νέος Ζουρβάς στα ρηλίκια και
2: χαλίκια. Πω... τον Γιάννη, όλη τη χρονιά, χρόνια πολλά του στέλνω. Όταν μπήκε στο νοσοκομείο, του στείλα περαστικά. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Γιάννης επιμένει μετά από 8 μήνες να με βρίζει. Επειδή τον συμφέρει προφανώς για να πουλήσει και την παράστασή του στο Γιώργο. Εγώ τελείωσα τώρα με τον Γιάννη. Ό,τι έκανα το έκανα όλη τη χρονιά. Και τι πήρα ως απάντηση? Να βγει να με ξαναβρίσει. Οργισμένο.
4: Λέω, επειδή έκανε την ανάρτηση, μήπως δέχτηκε κάποια απάντηση.
2: Σε καλά, μα του έχω στείλει μηνύματα όταν το είπα. Μετά
4: και δεν σου απάντησε.
2: Κατά τη διάρκεια τη. Της χρονιάς. Μετά του έστειλα, σας λέω, στις γιορτές. Όταν νοσηλεύτηκε, ποτέ δεν είχε απαντήσει ο Γιάννης που το παίζει ότι εγώ άλλαξα. Δεν άλλαξα εγώ. Εγώ μια χαρά φίλος του ήμουνα και ο καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Από τώρα δεν είμαι φυσικά. Εκείνος δεν απαντούσε σε όλα τα μη. Δεν είναι ότι ξαφνικά εγώ κάτι με έμπιασε και τον κριτικάρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική και την κρατάει 8 μήνες. Και μια κριτική που είχα και δίκιο.
4: Αν τον δεις έξω.
2: Τελείωσε.
4: Δεν θα ανταλλάξετε ούτε ένα γεια.
2: Τελείωσε.
5: Ποιος είναι ο πραγματικός ο φίλος? Είναι ο Γιώργος Λάγκας, τον έσωσε χθες. Γιατί τον έμαθε από σένα ή τον έκραζε ο Τσιμιτσέλης. Οπότε τώρα δεν τους βλέπω να πηγαίνουν για λαγοκέφαλους.
2: Καλά, αυτό τώρα που κανονίσαν να πάνε και για ψάρεμα ενώ τον έβριζε ο άλλος. Αυτό μιλάμε είναι τώρα.
4: Ναι, αλλά είναι, μπορεί να μην
2: είναι... σου έρχεται μια ιδέα.
4: Εντάξει,
2: και ο Γιώργος τώρα, επειδή και του μίλησα μετά, φυσικά και θυμάται. Ο ίδιος το έλεγε και στον αέρα. Μου έλεγε: ο φίλος σου που δεν μου μιλάει, και ο φίλος σου που δεν έρχεται για συνέντευξη, και ο φίλος σου που με βρίζει, τα ήξερε ο Γιώργος. Τα έλεγε στον αέρα. Του λέω: καλά, ρε, δεν θυμάσαι.
6: Αφού εγώ πραγματικά πρώτη φορά το ακούει. Ότι τώρα το μαλλί.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Γιατί χωρίζουν δύο φίλοι? Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που χώρισε ο Τσιμιτσέλη με τον Ουγγαρέζο. Συνήθως υπάρχει μια γυναίκα στη μέση. Το κορίτσι του φίλου. Τα έχει πει αυτά ο Τζομπαντανέλη, κανείς δεν τα αφισβητεί.

0: κορίτσι ψάχνει να βρει και φραγκολιάς που να μην ανοίξει κανένα ελεύθερο. Και ως τέτοια παρουσιάστηκε η Βιτινάρος, το γνωστό μοντέλο. Και υπήρχε μια επαφή, είχε γίνει ένα προξενιό. Προχώρησε άραγε, έμειναν εκεί τα πράγματα στάσιμα.
1: Προς το τέλος, μιας έτσι, εντάξει. Θετική θα πω για εμάς σεζόν. Με την πάρτι μου όμως.
2: Δηλώνει Σεργιανής.
1: Δεν δηλώνω αυτό, δεν δηλώνω. Ό,τι είσαι. Εντάξει.
2: Μπορεί να έχει σχέση και να μην το ξέρουμε.
1: Δεν έχω ακόμα, αλλά περιμένω το καλοκαίρι να μου χτυπήσει ο έρωτας το κουδούνι και να μου πει Κώστα.
2: Κώστα, με τη Μέρη τι έγινε τελικά, δεν πέτυχε το προξενιό.
1: Δεν πέτυχε το προξενιό. Υπήρξαν κάποια έτσι μηνύματα, αλλά μείναμε στα όσα διαβάστηκε.
2: Τι, γιατί.
1: Είμαι ένα ρωτά.
2: Το διαβάστηκε.
1: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα τα μηνύματα. Αν κάτι ας πούμε προχωράει, δεν μπορώ να σου πω ότι έπεσα κι εγώ. Είπα. Μέμι, ήμασταν, δεν ξέρεις, ένα κουλ. Να δούμε τι κοινά έχουμε, τι έτσι, τι αλλιώς. Εγώ έχω και με τώρα κολλήματα. Τώρα τι να σου λέω.
2: Δηλαδή.
1: Θα έκανα κάτι με μια γυναίκα η οποία μένει πολύ μακριά από μένα.
2: Και πέσει από απόσταση, δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απόσταση. Είμαι στην Αττική, είμαστε μέσα στην Αθήνα. Και πρέπει να περάσει. Βάρη Σκορωπίου, Αττικές, αεροδρόμια. Θες δηλαδή
2: γιατί,
1: μια.
2: Τι, είναι.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να σκέφτομαι και ότι κι άλλοι τώρα έρχεται από εκεί, θα μου λέει όλο εγώ γυρνάω, όλο εγώ ταξιδεύω. Κάνω κύκλο για να έρθω σε σένα, έλα εσύ σε μένα, βρε αγάπη μου. Εγώ ξέρω το πρωί δουλεύω. Πώς θα. Παραλώνουμε, παραξενεύουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κύριε Φραγκολιά μου, να λες δόξα τω Θεώ. Τα προξενιά συνήθως δεν πετυχαίνουν. Και λόγοι είναι πολλοί. Ίσως ο πιο σημαντικός για τα προξενιά είναι ότι εσύ γνωρίζεις την ύφη, αλλά δεν γνωρίζεις την πεθερά. Μετά έρχεται η γνωριμία και λες την ώρα και τη στιγμή. Βαγγέλης Περπινιάδης τα περιγράφει.

0: μην γκρινιάζουμε μόνο οι πεθερές. Υπάρχει μια γκρίνια γενικότερα και στην τηλεόραση. Μια γκρίνια, μια τσαντίλα θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Λιάγκας, ο Γιώργος Λιάγκας συνήθως είναι ήρεμος, αλλά μερικές φορές άνθρωπος είναι και αυτός. Ξεφεύγει, γίνονται πολλά λάθη.
1: Είναι επικίνδυνο όμως, Γιώργο, γιατί, είναι για όλους.
2: Λοιπόν, αλλάζω θέμα.
3: Να πω κάτι για το προηγούμενο θέμα, γιατί με ενημέρωσε τώρα η Χρύσα από πάνω. Δεν ήταν ο πατέρας του μηχανοδηγού στο Q. Έκανε λάθος η δημοσιογράφος που ήταν εκεί.
2: Παιδιά,
3: ήταν ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του ελεγκτή.
2: Προσέξτε τα λάθη αυτά, γιατί τις τελευταίες μέρες κάνουμε κάθε μέρα και ένα λάθος. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Φαίνομαι εγώ ανακόλουθος αυτά που λέω. Μου λέτε, είπαν ο πατέρας του μηχανοδηγού, κάνουν ένα σχόλιο γιατί και εγώ έπεσα από τα σύννεφα να είναι εκεί. Και τώρα μου λέτε ότι κάναμε λάθος, ζητούμε συγγνώμη. Ζητάτε συγγνώμη σε μένα, εγώ στους τηλεθεατές. Δεν είναι όριο αυτό. Δηλαδή, βλέπω στην επόμενη μια χαλαρότητα σε επίπεδο λαθών και συγγνώμη το κάνω δημόσια, αλλά και εγώ βγαίνω τώρα βλάκα στον κόσμο. Σας παρακαλώ να είστε πιο προσεκτικοί. Ειλικρινά δηλαδή. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Κόρινθο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Προσοχή, προσοχή. Δεν θα εκθέτετε τον παρουσιαστή. Το λέω σε όλους τους συνεργάτες, τους ξέρω τους περισσότερους. Και θέλω να μιλήσω στον καθένα ξεχωριστά. Και να τους πω ότι πρέπει να παραδεχτούν το βασικό. Ότι φέτος πέσαν σε λάθη.

0: περισσότερες εκπομπές αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία, μετά κατεβάζουν ρολά. Άλλο που δεν θέλουν οι τηλεθεατές. Δεν είχαν μείνει και πολλοί να βλέπουν τηλεόραση εδώ που τα λέμε. Θα την κλείσουνε. Ευκαιρία να διαβάσει κανένα βιβλίο. Και πρέπει να πούμε μπράβο στην Αταλία Γερμανού, γιατί φιλοξενεί συγγραφείς που ξέρει το έργο τους και μας παρουσιάζει τα βιβλία τους, ώστε μετά πάμε στα βιβλιοπωλεία και να έχουμε μια συντροφιά ανάγνωσης όσο θα είμαστε στις παραλίες.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς ήρθες, Αταλία μου.
1: Θέλω να σας πω ότι τον Στέφανο τον γνωρίζω σήμερα ουσιαστικά πρώτη φορά. Μέσα από τη συζήτησή μας θα γνωριστούμε. Έχω διαβάσει βέβαια τα δύο βιβλία του και το Ναι και το Δώρο. Αυτό το λεξικό της ζωής σου είναι το τρίτο σου.
2: Το έβδομο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, τώρα κοντά πέσαμε.
4: La place rouge était vide.
0: Ναταλία. Το κοριτσάκι μας. Μέχρι και ο Σιλμπέρ Μπεκό την έχει τραγουδήσει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Επικοινωνήσατε μαζί μας στο 212-212-4800 που είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Άλλοι μας στείλατε μήνυμα στο email που είναι το oner@radio989.gr και βεβαίως στο Viber μας ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα 6947-989-989 και μας ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται με την προσφορά του ταξιδιού. Θα σου το πω για να το καταλάβεις ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε Alpha Radio 989 που είμαστε εμείς versus Travel, φαντάζομαι το γνωρίζετε, είναι εγγύηση. Μαζί λοιπόν συνεργαζόμαστε για να σου χαρίσουμε ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία. Αλλά και το Ρήνο. Μιλάμε, θα πας στο Στρασβούργο, θα πας στο Κολμάρ. Αλήθεια σου λέω, είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά χωριά που έχεις δει ποτέ. Είναι στην Αλσατία. Εικόνες βγαλμένες από κάρτ ποστάλ. Έχουμε και τη μαγευτική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Θα δεις κάστρα, διαδρομές καταπράσινες, πόλεις ρομαντικές. Θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου. Θα είναι μόνο για σένα καλοκαιρινές εμπειρίες γεμάτες εικόνες. Λοιπόν, ευρωπαϊκή φινέτσα. Το χρειαζόμαστε και αυτό. Ποιότητα και ασφάλεια του Versus Travel. Θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και τη Αθηναίδα Νέγκα στι 3 Ιουλίου. Τι θα πρέπει να κάνεις, άκουσε το σε παρακαλώ, με προσοχή έτσι. Δεν θέλω να το συνέχεια τα ίδια. Θα γράψει 989. Το έχεις, το έχεις. Θα αφήσει ένα κενό. Θα γράψει ταξίδι, όλα με γιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο δικό σου. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ και είναι σχεδόν τσάμπα, γιατί το ταξίδι αυτό, κάτσε να δω, το έχω δώσει χαρτί. Πόσο κοστίζει? Κοστίζει 2.598 ακριβώς, καταλαβαίνεις. Και είναι τα παλιά τα χαρτονομίσματα. Γιατί αυτά θα αλλάξουν σύντομα. Θα αλλάξουν μόλις γίνει πρωθυπουργός ο Τζίο. Ο Τζίο, ο οποίος ήταν στο Survivor, έχει σχέδιο για τα χαρτονομίσματα, γιατί έχει εντοπίσει λάθη.
11: Money's not real. Look, let me show you something, bro. For example, right? Αυτό το 2019 είναι πριν 7 χρόνια, right? Σε αυτό που λέει 100 εδώ, δεν πρέπει να λέει τώρα 103, 105, αλλά λέει ακόμα 100. So, αυτό είναι ψεύτη. It's not real. Άμα έχω ένα χρυσό bar τώρα, το ίδιο χρυσό bar, 20 χρόνια, το ίδιο κομμάτι, δεν αξίζει πιο πολύ σήμερα από πριν. Τι αυτό μένει 100 και δεν αλλάζει. People chase the money. Όλοι κυνηγάνε τα λεφτά, αλλά μετά δεν καταλαβαίνουν ότι η αξία σου είναι τα λεφτά. So, όταν έχεις αξία, είναι τόσα λεφτά θα έχεις.
10: Εντάξει, είναι πυκνός ο λόγος, δεν τον καταλαβαίνετε, αλλά αυτό που λέει είναι ότι το κατοστάρικο θα υπάρχει ένα σύστημα που μετά από ένα χρόνο θα γράφει πάνω 102 και μετά θα περάσουν κάποιοι μήνες να γράφει 105, καταλάβατε? Και μετά τι θα τα κάνουμε, τα λεφτά θα τα κάψουμε. Θα καίγονται από μόνοι τους, αυτοανάφλεξη. Όταν το 100 γίνει 150, πουφ,

0: κύριε τραγουδιστά, μην τα κάνεις τα λεφτά σου, βάλει στην άκρη 180 χιλιαρικάκια, θα σου φανούν χρήσιμα. Γιατί όταν θα έρθει ο χειμώνας θα έχεις 180 εσύ στην πάντα χιλιάρικα και θα πας να αγοράσεις ένα ωραίο χαλί.
1: Ποιο ακριβά χαλί που έχεις πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα? Ποιο χαλί είναι?
2: Α, θέλεις να το μάθεις, ε?
0: Ναι.
2: Είναι, αγαπημένε μου, 180.000 ευρώ.
1: Και ποιος το πήρε?
2: Ένας εφοπλιστής.
1: 180.000. Το έβαλε σε σκάφος ή σε σπίτι?
2: Σε σπίτι.
1: Σε σπίτι.
2: Δεν έβαλε όμως μόνο αυτό.
1: Τι χαλί ήταν αυτό,
2: δεύτερο? Αυτό ήταν ένα χαλί το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία. Ολομέταξο κουμ, που είχε το μεντάλιον, το κούμπα, που είναι το εσωτερικό από το θόλο στο τζαμί.
0: Ναι.
2: Το οποίο για να το βρω, δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε κι αυτός. Και το έψαχνε σε όλο τον κόσμο. Και επειδή εγώ έχω πάρα πολύ καλές διασύνταξεις.
1: Το βρήκες.
2: Είναι πολύ ωραία η ιστορία. Μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης, ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στο κουμ στην Περσία.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Αλλά επειδή είχα πολύ μεγάλη, όχι εμπιστοσύνη σε μένα, έχω πολύ μεγάλο κύρος στις αγορές του κόσμου, εκτός από την Ελλάδα. Εμένα πραγματικά με σέβονται και με εκτιμούνται και η δραστηριότητά μου, η επιχειρηματική στο χειροποίητο χαλί, με σέβονται, με εκτιμούμε, έχω δηλαδή μια μεγάλη βαρύτητα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τελικά άρχισε να μιλάει για τον εαυτό της, ξέχασε να μας πει την ιστορία με το χαλί, δεν πειράζει πάντως. Με το χρήμα αγοράζεις και χαλί που παραπέμπει, άκου να δεις, σε θόλο τζαμιού. Να πεις αυτός γιατί ήθελε να το πάρει στην Ελλάδα και δεν πήγε στην Περσία. Τέλος πάντων, με το χρήμα το θέμα αυτό είναι, τα αγοράζεις τα πάντα. Μέχρι και Δον Ζουάν γίνεσαι. Γιατί είσαι αλφαμάρκα, δηλαδή, number one. Μαζί μας ο Γιώργος Ζαμπέτας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ από πρωθυπουργό στη Βρετανία και από την ηγεσία των εργατικών, ενώ υποψηφιότητα για τη διαδοχή του έθεσε ο ισοκομματικός του αντίπαλος Άντι Μπέρναμ. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με σαφείς προτεραιότητες στην ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Ομόφωνα ένοχη και ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικά δεδομένα. Ένοχη και τρεις συγκατηγορούμενοι της. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο μυρό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Έχουμε αλλαγή φρουράς. Ο Σταμάτης Καλούτσος πλέον φροντίζει τον ήχο. Καλώς τον, ναι. Καλώς και την Αφροδίτη Σιμίτη. Ήταν από πριν εδώ. Έχει φέρει και μουσικές και τραγούδια. Τη Χριστίνα Μούγιο έχει φροντίσει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και έχω να σου πω ότι τώρα που τελείωσε ο πόλεμος, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, έχουμε καλές ειδήσεις. Δεν είναι μόνο ότι φτηνάνει η βενζίνη όσο μπορεί να φτηνήσει, να φτηνώσει. Έχουμε και στο Ντουμπάι, μπορούμε πλέον να πάμε γιατί μας έχει λείψει στο Ντουμπάι. Γιατί λέει ότι μετά τον πόλεμο θα είναι πιο φτηνά για να τραβήξουν τον τουρισμό. Επιτέλους θα πάνε όλοι οι influencer να ξαναβγάλουν φωτογραφίες. Οι άνθρωποι μέχρι εδώ δυστυχούσαν, ήταν χάλια. Υπάρχει και μία χορεύτρια τραγουδίστρια, η κυρία Γιούσεφ, δεν ξέρω αν την ξέρετε, είναι influencer επίσης, η οποία έχει αρχίσει ένα beef, ας πούμε, με μία άλλη influencer, την οποία την αποκαλεί μούμια. Και τη λέει συνέχεια μούμια του Φαραώ, μάλιστα. Και έρχεται ο Ατζαράκης, το γνωρίζετε, ο Ατζαράκης ο οποίος παίρνει αφορμή από αυτή τη σύγκρουση και υποδίεται, έχει πλάκα αλήθεια, ακούστε το, υποδίεται τη μούμια του Φαραώ.
4: Κακάσχημη μούμια του Φαραώ, σου είπα να μην κάνεις άλλο βίντεο, να τελειώσει εδώ.
5: Εμένα λέει, για ηρέμησε λίγο.
4: Συνεχίζεις και τολμάς να τα βάζεις μαζί μου.
5: Όχι που θα σε φοβηθώ.
4: Σου είπα 5 πράγματα, δεν ακούς.
5: Όντως, έχω χάσει την ακοή μου από τότε που σ' άκουσα να τραγουδά.
4: Συνεχίζεις και με προσβάλλεις. Θα πεις για την τέχνη μου, ρε.
5: Σιγά την τέχνη.
4: Θα πεις για την τέχνη μου, 15 χρόνια στο χώρο έχω διαπρέψει.
5: Εγώ με 5.000 χρόνια στο χώρο.
4: Ποιος μιλάει.
5: Εγώ μιλάω. Λοιπόν, πρέπει να φύγω τώρα.
4: Πας ρε άφρυδο τέρας.
5: Μόνο το σμιχτόφρυδο βγάζω λίγο να φωτίσει το βλέμμα. Τουλάχιστον εγώ έχω φυσική τρίχα. Όχι σαν την τρέσα που φοράς εσύ.
4: Θα μου πεις εμένα για την τρέσα μου.
5: Την κάνω εγώ.
4: Πού πας ρε κακομοίρα.
5: Έχω δουλειά. Τρέχω μια εταιρεία πυραμίδα. Τι θες.
4: Πού πας ρε γκρέμλιν.
5: Τώρα έχεις μπερδέψει τα franchise.
4: Πού πας.
5: Πού να σου εξηγώ τώρα. Κάτι αρχαιολόγοι διάβασαν από το βιβλίο των νεκρών και πρέπει να πάω να τα βάλω μαζί.
4: Να τα βάλεις με ποιον. Με ποιον.
5: Με τον Brendan Fraser. Τι ζόρι τραβάσεις τώρα.
4: Σου είπα. Σου είπα και δεν άκουσες.
5: Ναι, δεν ακούω γενικά. Αυτά είναι σάπια και γεμάτα άμμο. Τι θες να κάνω τώρα.
4: Λοιπόν, πρόσεχε καλά γιατί σου έρχεται.
5: Εμετός μου έρχεται που σε βλέπω. Και μη με απειλείς εμένα γιατί θα κατεβάσω παρέα για τσαμπουκά.
4: Έλα ρε, σε περιμένω.
5: Θα φέρω το Scorpion King.
4: Έλα να δεις τι έχει να γίνει.
5: Ρε, μα τον Όσυρη παίρνω καμήλα.
4: Άντε, γιατί σαν πολλά μας τα πες.
5: Τώρα.
3: Να πάνε να συναντηθούν και ο Ατζαράκης που είναι μούμια του Φαραώ να βαδίζει και εσάς τους Αιγύπτιους. Το έχει πει και το σχετικό ομώνυμο τραγούδι.

0: Φρέσκα τηλεοπτικά νέα. Ετοιμάζεται το Greece Next Top Model. Όλα είναι έτοιμα, έχουν αρχίσει και γυρίσματα από ό,τι ξέρω. Είναι και ο αγαπημένος μας ο Λάκης ο Καβαλάς. Στο μεταξύ φιλοξενείται σε διάφορες εκπομπές. Το αγαπημένο μας Breakfast το φιλοξένησε η κυρία Χατζίδου. Και τι του είπε τώρα το κορίτσι που έχει και τις προδιαγράφες έτσι. Τι πρέπει να κάνω ρε Σιλάκη για να με πάρουν και εμένα στο Greece Next Top Model. Καταπέλτης ο Καβαλάς.
1: Εγώ ναι. Και θέλω να μπω στο GNTM. Τι θα μου λέγατε?
2: Θα σου λέγαμε ότι στο ΚΤΕΛ η τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7.30 ώρα. Η ώρα είναι 6.
1: Σιλάκι, καθόλου, τίποτα δεν κάνει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, της φέρθηκε πάρα πολύ σκληρά. Στην ουσία της είπε ότι από μόνη της θα πρέπει να πάρει το τηλεφώνιο να γυρίσει στο Μενίδη. Ενώ θα μπορούσε άντα, κατά τη δική μας τη γνώμη, να φιλοξενηθεί οποιοδήποτε στο Greece Next Top Model, όχι και να το φτιάξουν λιγάκι. Και τον φτιάχνουν και μοδίστρες και κομμότριες. Έλα Δημήτρη Ζάχο, μαζί μας πάμε! Κέφι, κέφι, κέφι, διαβολεμένο.

0: σε τουαλέτες. Τι θαυμάζαμε. Κάνε κοκέτα και υποδεχόταν τους ξένους αρχικούς.
1: Με χώρο και με τραγούδι θα το ξημερώσουμε.
0: Μιλάμε για τη Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου. Σημαντικό πολιτικό παράγοντα. Που έχει πάντα κάτι να πει για την πολιτική. Με τη γνωστή της ευγλωτία.
2: Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις για κάποια θέματα.
3: Κοίταξε να δεις. Με μία... θα έλεγα... Ούτα... Η... Λοιπόν... τι άλλο... Ναι, ακριβώς. Γιατί... θεωρώ ότι... θα έλεγα μία... Πρέπει να... Να...
2: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αγαπημένη μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: τηλεόραση πρέπει να προσέξει να μην λες συνέχεια τα ίδια πράγματα. Τη ξέφυγε λίγο τη Δήμητρα Γιάννη και έλεγε πολλά κάμποσα. Είναι παλιά σχολή. Μην ξεχνάμε ότι παλιά έκανε και εκπομπή στην τηλεόραση, έτσι. Για θέματα τρέχοντα. Αποφόρουσαν κυρίως τις γυναίκες. Οι σύγχρονοι συντελεστές των εκπομπών έχουν μάθει από τους παλιούς, αποφεύγουν τα λάθη. Στο Your Face Sounds Familiar, για παράδειγμα. Α, όλα κι όλα. Δεν λένε ποτέ τα ίδια. Δεν επαναλαμβάνονται οι άνθρωποι.
1: Πάμε τώρα σε περιβάλλον Your Face Sounds Familiar και πάμε να δούμε τι δεν είδαμε στο επεισόδιο το προχθεσινό.
2: Ήταν πολύ, πάρα πολύ ωραίο το show που μας προσέφερες. Έμοιαζε πάρα πολύ φωνή.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλή.
2: Ήσουν πάρα πολύ καλή.
3: Πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία εισέπραξε αυτό που έκανες.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλός, Παναγιώτη.
2: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχω να πω.
4: Νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση σου. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ φαντασμαγορικό.
3: Πάρα πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ χαρούμενη.
4: Έχετε πολλά να δείτε ακόμα.
2: Με συγκίνησες πάρα πολύ.
3: Με πάρα πολύ σεβασμό.
2: Με πάρα πολύ σεβασμό και ήταν και πάρα πολύ κοντά.
3: Πάρα πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχω να τους κάνω μια πρόταση. Εντάξει, χτες ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά να μην λένε μόνο πάρα πολύ καλά, να λένε και μπράβο. Ωραίο. Όπως λέει η Λους Κασάλ, τι τραγουδιστρία.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κυρίες και κύριοι, μόλις 13 λεπτά μας έχουν μείνει και αυτά σκάρτα. Οπότε ακούτε και σημειώνετε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email onair@alfaradio.gr και αριθμός Viber 6947-99-989. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε ή να τραγουδήσετε. Φαντάζομαι ότι είχατε κι εσείς ξεχωρίσει το φυσικ του πατέρα Σοφρονίου. Ο πατέρας Σοφρονίος έχει μια ενδιαφέρουσα κόμωση. Θα έχετε δει φωτογραφίες, έχουν γίνει και ρεπορτάζ και ένα πολύ περιποιημένο μουσι. Κέρδισε στην αρχή το ενδιαφέρον των καμπερών εξαιτίας εμφάνισης, αλλά δεν φτάνει για να κάνεις καριέρα τηλεοπτική, χρειάζεται κάτι άλλο, δηλαδή να τραγουδάς για παράδειγμα. Ο πάτερ Σοφρόνιος λοιπόν τραγούδησε και ένα τραγούδι του Χριστοδουλόπουλου. Το γεγονός δεν άρεσε καθόλου στον Ουγγαρέζο.
6: Κοίταξε, καταρχάς ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Ανδρέας θα το πει, έχει βυζαντινή βάση στη φωνή του Διαμαντίδη. Ξεκάθαρα.
7: Αλλά όλες αυτές τις αλκάζες είναι.
6: Ναι.
8: Είναι βυζαντινές.
6: Εμένα όμως δεν είναι βυζαντινή. Δηλαδή,
7: ακολουθούν.
6: Από πριν που τα λέγαμε. Θες να είσαι παπάς, να είσαι παπάς. Θες να είσαι λαϊκός, να είσαι λαϊκός. Τώρα τραγούδι να πούμε, σε κλέτια να πούμε λαϊκά. Δεν τραγουδίσαι
8: λαϊκός. Δεν έρχεις όμως στον κόσμο.
6: Πώς?
8: Δηλαδή και αυτό που λες είναι λίγο
6: επιφανειακό. Την ψυχή μου θέλω να μου πεις πέντε πράγματα, να μου πεις τι λέει ο λόγος του Θεού.
8: Γιατί
6: θέλω να μου τραγουδάς, θα τραγουδάει ο Χριστοδουλόπουλος. Ο παπάς θα λέει.
8: Είναι πνευματικό να είναι κοντά
6: σου. Ας βγάλει τα άμφια να πει ό,τι τραγούδι θέλει. Να σπεί και Σαμπρίνα.
8: Φοράει το σταυρό.
6: Και μπουμ μπουμ. Και με το σταυρό επάνω.
7: Εγώ το μόνο που θέλω.
6: Να βγάλει τα ράσα και ας πει και Σαμπρίνα.
8: Μα είπε τραγούδι σε Βυζαντινούς, Πάβου Γάδε και Ζωνή. Μην είσαι τόσο σκληρός. Το έργο μετράει ενός
6: άνθρωπος. Αυτό που φοράει. Κάτι εκπροσωπεί.
8: Μην είναι και ψεύδι.
6: Μας είχε πιάσει, σας πω την ιστορία. Η ηλικιάρχης μας είχε πιάσει στο σχολείο τότε να καπνίζουμε. Και έδωσε αποβολές. Έριξε αποβολές. Όχι, εμένα μου φορτώνουν τα τσιγάρα στα χέρια. Γιατί για να μην τους πιάσει τα κρατά. Ναι. Και πάω εγώ τότε ως πρόεδρος 15 μελούς να πούμε στην ηλικιάρχη ότι είστε αυστηροί. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι κοινό μυστικό ότι κάποια παιδιά καπνίζουν.
8: Ναι.
6: Και λέει δεν είναι λέει ότι σας έπιασε να καπνίζετε. Η ηλικιάρχη σας έπιασε να καπνίζετε. Έχει σημασία το τι εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος. Παίρνει το μικρόφωνο να πούμε και να του πετάμε λουλούδια.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Σωστά αυτά που είπε ο Ουγγαρέζος, αλλά το πιο σωστό απ' όλα ήταν αυτό με τη Σαμπρίνα. Γιατί όχι? Γιατί το ρεπερτόριο της Σαμπρίνας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι και... Αυτό κάνει και για στριπτής εδώ που τα λέμε.

0: Και λεφτά και πήγαινε σε λαϊκά κέντρα που δούλευαν κάθε μέρα. Τίποτα. Και μάλιστα δύο φορές ανοίγανε το μαγαζί γιατί είχαν και κάτι χορούς. Έτσι άρχισε το πρόγραμμα με τη Σαμπρίνα και μετά ήταν το βαρύ πυροβολικό. Πανταζής, ας πούμε, Άντζελα. Αυτοί συνεχίζουν ακόμα, Πανταζής, Άντζελα. Και βγήκανε στο στούντιο 4. Ήταν πολύ ωραία. Τα είπανε σχεδόν καλά.
1: Λοιπόν, διαλέγεις ή παίρνεις.
2: Εγώ θα πάρω αυτό που θα τα σπάσω.
3: Ξέρει, να εδώ.
4: Τι διαλέγεις.
5: Έλα, ποντία. Καλύτως.
1: Έλα εμείς, έλα.
3: Πότε γνωριστήκατε πρώτη φορά?
5: Με το Λευτέρη γνωριστήκαμε στα ξημερώματα. Θα τα ακούσεις τώρα. Έρχεται, κάθεται μπροστινό τραπέζι. Είναι ο Κολολάζος, ο Μαργαρίτης.
2: Όχι, ο Κολολάζος δεν ήταν. Η Έλληνα Κόνστα ήταν.
5: Όχι, παιδί.
2: Η Ελένη, όχι ο Κόνστα.
5: Μάστρος ποιος ήταν?
2: Το Σούκα είχε ο Μαργαρίτης.
5: Α, όχι. Η μόνη γυναίκα που του στάθηκε στο πλευρό του ήμουνα εγώ. Σωστά.
2: Περάσαμε καταπληκτικά, παιδιά.
5: Καρδάλα, περάσαμε.
2: Πολύ ωραία περάσαμε.
1: Τώρα δεν μου λέτε με ποιο τραγούδι βγαίνετε, πώς είναι το πρόγραμμά σας?
2: Εγώ ανοίγω το πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Μετά έρχεται η Άντζελα, μετά ξαναβγαίνω εγώ, έρχεται κοντά μου η Άντζελα και μετά.
5: Εγώ. Είναι.
3: Είναι και του καλλιτέχνη, λίγο.
5: Ναι, όχι, εγώ. Εγώ.
1: Εσύ?
5: Εγώ.
1: Εσύ, όχι εγώ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν θυμούνται τα παλιά, λογικό. Δεν θυμούνται και τα καινούργια από την προκύπτει. Συμβαίνει αυτό στους μεγάλους καλλιτέχνες. Εδώ συμβαίνει και στον Μπάριο. Αυτός βέβαια το έκανε τραγούδι.

0: πάρει, θυμάται. Έλα όμως εμείς εδώ θυμόμαστε. Θυμόμαστε τι είχε γίνει το Πάσχα του 95. Σαν χτες ήτανε. Είχε βγει ότι εφαρμόζεται από εκείνο το Πάσχα του 95 που αναλαμβάνουμε ένας νόμος που είχε ψηφιστεί νωρίτερα που αφορούσε στην υποχρεωτικότητα της ζώνης στο αυτοκίνητο. Και βγαίνουν οι ρεπόρτερ, ο Δημήτρης Μάρκος συγκεκριμένα αυτός που έχει βγει, και ρωτάει τους οδηγούς τι γίνεται με αυτό το μέτρο. Έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε.
1: Καλημέρα, στα νέα μέτρα τα ακούσατε, έτσι δεν είναι? Τώρα θα πρέπει να πληρώνετε επί τόπου τα πρόστιμα. Δεν φοράτε και ζώνη, βλέπω.
2: Δεν πρόκειται να φορέσετε.
1: Και δεν πρόκειται να φορέσετε. Θα τα δίνετε δηλαδή τα χρήματα,
2: Ούτε τα χρήματα θα δίνουμε, ούτε ζώνες θα φορέσουμε.
1: Θα σας παίρνουν άδειες, διπλώματα.
2: Θα πηγαίνουμε φυλακή.
3: Πιο καλό είναι. Πάμε να περιμένει εκεί στην εφορία, μην πηγαίνει από εκεί.
1: Δεν φοράτε ζώνη όμως. Θα πρέπει να πληρώσετε επί τόπου.
3: Στην Αθήνα μέσα δεν φοράμε ζώνη εμείς. Όταν βγαίνουμε έξω, τι φοράμε?
1: Με τα νέα μέτρα, τι πρόκειται να κάνεις? Θα πληρώνεις δηλαδή? Τώρα βλέπουμε δεν φοράς κράνος.
4: Δεν πληρώνω εγώ, όχι.
1: Δεν θα πληρώνεις?
4: Έτσι, πάνω μου θα έχω κάθε φορά λεφτά, δεν γίνεται.
1: Όχι, βλέπω δεν φοράτε όμως. Θα πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο.
5: Έχω πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχετε?
5: Έχω κάποιο έγκαυμα πάθει και δεν μπορώ.
1: Αυτό δηλαδή θα πείτε στον τροχονόμο? Δεν νομίζω να το πιστέψει.
5: Θα σου το αποδείξω.
6: Άμα θα τύχει θα το παρατήσω επί τόπο το φορτηγό.
1: Δεν θα πληρώσω πρόστιμο δηλαδή?
6: Εγώ δεν θα πληρώσω. Άμα είναι να βγάζουμε ένα μέρο κάμα για να το πληρώνουμε στο πρόστιμο, δεν γίνεται.
1: Εγώ δεν πληρώνω τίποτα.
6: Γιατί?
1: Γιατί δεν θέλω. Δεν θέλετε?
6: Όχι, δεν πληρώνω.
1: Θα σας παίρνει άδεια?
6: Θα παίρνω, να σκοθώ να φύγω να πάω στην Αυστραλία. Δεν πρόκειται να πληρώσω τίποτα.
1: Δεν χρησιμοποιήσει ποτέ τη ζώνη σου?
7: Πάντα, πάντα.
1: Αυτή τη φορά όμως?
7: Αυτή τη φορά μόλις έβαλα βενζίνη και είχα βγει έξω το μάτι, αυτό την έβαλα.
1: Δεν πρέπει να φοράμε τη ζώνη μας?
8: Στο φορτικό δεν μας έχουν υποχρεώσει.
1: Δεν έχει σημασία όταν το αυτοκίνητο δεν είναι πάντα επικίνδυνο να μην φοράμε τη ζώνη?
8: Βεβαίως.
1: Θα τη φορέσετε τώρα, έτσι δεν είναι?
8: Βέβαια,
1: γιατί δεν φοράτε τη ζώνη σας?
9: Πίσω δεν έχουμε ζώνες.
1: Εδώ όμως που έχετε μπροστά, γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε?
9: Μετά τα διόδια πάντα. Μετά τα...
1: Δεν πρέπει.
9: Πα, είναι τόσο.
1: Το ξέρετε ότι το παιδάκι δεν πρέπει να είναι μπροστά?
9: Το ξέρω, φίλε μου, αλλά...
1: Δεν είναι επικίνδυνο?
9: Πολύ επικίνδυνο.
1: Δεν μπορείτε να το βάλετε στο πίσω κάθισμα?

0: Δεν κάθεται.
1: Δεν κάθεται. Είναι, δεν είναι προτιμότερο να μην ταξιδεύετε με το παιδάκι μπροστά.
0: Προτιμότερο είναι, αλλά.
1: Και ο οδηγός δεν πρέπει να φοράει τη ζώνη.
2: Και σταμάτησα για βενζίνα και την έβγαλα και τώρα θα την ξαναφορέσουν.
3: Όχι στα κράνη. Όχι στις ζώνες. Αδούλωτος Έλληνας. Δεν προσκυνάμε, ρε. Δεν προσκυνάμε τα μέτρα που έρχονται απ' έξω και θέλουν να μας αλλάξουν το DNA της φυλής μας. Δεν προσκυνάμε. Στρατιά ολόκληρη έχει σχηματιστεί από τύπους που δεν φοράνε κράνος. Έτσι, αγάλιο, δεν προσκυνάμε.
4: Κρατάω από τον ομοιρό εγώ. Είμαι του τεφραγόνι.
3: Ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά λες για τον όμοιρο και από μέσα ακούγονται μπουζούκια. Είναι τέλειο.

0: Ένας άνθρωπος που δεν έχει προσκυνήσει ποτέ είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Γέροντα την ευχή σου, από ό,τι θυμάστε. Ο οποίος έχει σηκώσει βέβαια μερικές σημαίες κομμάτων. Τώρα με την Καριστιανού. Παλιά το θυμόμαστε για με το ΣΥΡΙΖΑ μια εποχή. Με τον Καμένο, με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά και ένα δικό του κόμμα. Τέλος πάντων είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Και παλιά ήταν στο Φουρτιώτη, να μην το ξεχνάμε. Ήταν βασικός συντελεστής των εκπομπών του Φουρτιώτη. Τώρα βγαίνει στο Χαριτάτο.
1: Γι' αυτό είπε ο Σαμαράς ότι ντρέπονται οι νεοδημοκράτες σήμερα. Το είπε από το Βήμα της Βουλής.
2: Κύριε Νικολόπουλε, συγγνώμη. Είναι αυτό που βάλαμε στον τίτλο. Η σχολή Μητσοτάκη είναι η σχολή συγκάλυψης, το είπατε εσείς.
1: Εγώ το είπα.
2: Όπου, όπου, μην παίρνει το σώμα. Διώξτε τον. Κύριε Νικολόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού. 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα ως

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944 21 21 50 και 26

0: 210-270-641.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti, siro bisibibilil, bisililiti, siro bilisibiti. Ay, shaka na!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no